0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Βάζουν στο σωστό απ' τα τόσα πάθη, πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σαν κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου, πες μου.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύα απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Η σωστή αισθητική φροντίδα ξεκινάει με Green Peel, μία μέθοδος που προετοιμάζει το δέρμα, ενισχύει τη δράση της καθημερινής περιποίησης και στην κλασική της εφαρμογή οδηγεί σε έντονη ανανέωση μέσα σε μόλις 5 μέρες. Μια φιλοσοφία περιποίησης με ιστορία 6 δεκαετιών.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλημερούδια, καλημερούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη επί 6 το πρωί εδώ.
12: Τρίτη και 13 είναι σήμερα. Το έχεις πάρει χαμπάρι.
11: Ναι, το έχω πάρει. Δεν βλέπεις τα σκόρδα που έχω κρεμάσει κολλιέ.

0: Moth to a Flame, Swedish House Mafia και η Weekend παρέα. Και μπορεί έξω να βρέχει, μπορεί να χιονίζει, μπορεί να κάνει καλό καιρό, ό,τι και να κάνει.
1: Κάνει
0: τι
1: εδώ
0: έχουμε.
1: Είμαστε, Climatologic, παιδιά. Μιλάμε, το 1996 είναι εδώ μαζί μας και μας φτιάχνει τη διάθεση, το κλίμα, στο σπίτι, στο γραφείο, τα πάντα.
0: Έτσι ακριβώς, διότι όταν θες αντλήσεις θερμότητας, κλιματισμό και ηλιακούς θερμοσύφωνες, πηγαίνεις μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 προς το Γάζι, εκεί 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσακ στα δεξιά. Όπως πάμε προς Γάζι, όπως σας είπα.
1: Γίνεται,
0: και βρίσκεις την υγειά σου και τη σωστή τη θερμοκρασία.
1: Πολύ σωστό.
0: 281-0-254-222 και όλα είναι όχι πολύ πολύ καλύτερα, όλα είναι υπέροχα. Έρχεται η Άννα Βύση με την αγάπη της στην Υπερβολική και εμείς σε λίγο.

0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην οδό Αρχανών 6, πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
1: Την ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEK Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις

0: Αύριο Κρήτη 102,8. I wanna be next to you, λοιπόν. Παιδιά, ναι, Μαρία.
1: Το είσαι opposite του.
0: Να στο αφιερώσω.
1: Έλα δίπλα.
0: Έλα δίπλα.
1: Να κάνουμε μια αγκαλίτσα πρωί.
0: Ναι, μια αγκαλίτσα λίτσα. Τι έκανες χθες, Δευτέρουλα, πώς πέρασες από το βραδάκι σου?
1: Κοίταξε, είναι λίγο κουρασμένα ακόμη τα πράγματα. Τα άκρα μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου. Γιατί ήταν ένα ταξίδι αστραπή που κάναμε με τη θεατρική την ομάδα. Αλλά περάσαμε υπέροχα, ήταν φοβερή εμπειρία.
0: Και πήγε και πολύ ωραία. Έμαθα τα άμαθα. Αυτά τα άμαθα. Τα
1: άμαθα. Ποια γλώσσα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλές γλώσσες ήταν, δεν ήταν κακές.
1: Και πολύ συγκινήθηκα και με τους ανθρώπους που ήρθαν και τους έστειλα και προσωπικά ευχαριστώ. Γιατί εντάξει, δεν έχω τον άπειρο κόσμο στην Αθήνα, όπως και να το κάνουμε.
0: Δεν έχει να κάνει όμως. Τον ήταν... έχουμε εμείς και κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Στείλαμε και εμείς.
1: Ευχαριστούμε,
0: θα σου στείλουμε και άλλους, μην φοβάσεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και εδώ, συνεχίζουμε παραστάσεις.
0: Βέβαια, το ξέρω, δεν σου είπα ότι θα ξανάρθω να το δω.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, άμα ξανάρθετε όλοι, μια χαρά. Ήμασταν sold out.
0: Θα έρθουμε. Γιατί... μα εννοείται ότι θα έρθουμε. Ήταν τόσο ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ξεκινάει η εβδομάδα, λοιπόν. Έτσι, η δεύτερη μέρα τη εβδομάδα. Είμαστε εδώ τριτούλα. Έχουμε καφέ, έχουμε μουσική, έχουμε καλή παρέα.
0: Τι
1: οπότε,
0: δεν έχουμε.
1: Κάτι γίνεται, αδέρφια. Πάμε να ακούσουμε μουσική και Αντώνης Ρέμος και Τρέμω. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαι Γιάννη Καπνίδη, τον φαν της θεατρικής.

0: Αύριο Κρήτη 102,8, υπέροχη Αντέλ, την ακούσαμε μόλις τώρα. Someone like you, someone like you, Μαρία, που θέλω και εγώ να έχω πάντα στη ζωή.
1: Ξεκίνα. Νόμιζα ότι θέλετε να γίνει ένα
0: μέρο. Τη μια εσύ με τα θέατρα, την άλλη εγώ με τις εκδηλώσεις που κάνω.
1: Εσείς πώς περάσατε?
0: Είμαστε διάσημοι και επιτυχημένοι, Μαρία, σε αυτό θέλω να πω. Και δεν είμαστε διάσημοι λόγω του ραδιοφώνου, αλλά εμείς.
1: Είδατε κάτι βιντεάκια, να ξέρεις, από τη δική σου εκδήλωση.
0: Είδε κάτι. Ποιο να τα έφτιαξε άραγε.
1: Ποιο να τα έφτιαξε γραφείο, τα είδα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ικανοποιητική όλη η κατάσταση με το, και με το περιοδικό, με την παρουσίαση των BOMAG.
1: Έχεις δουλέψει, ρε Σιγιάννη, πάρα
0: πολύ. Ήρθε
1: η
0: ώρα να πούμε και το όνομα του περιοδικού, τον BOMAG είναι εδώ, έρχεται, 1η Δεκέμβρη κυκλοφορεί στα καλύτερα εργαστήρια αισθητικής, θα το βρείτε εκεί, θα μπορέσετε να το ξεφυλίσετε, να διαβάσετε για την αισθητική και να σας πω και ένα έτσι μικρό μυστικό, υπάρχει περίπτωση να το βρείτε και σε κάποια περίπτερα στο Ηράκλειο.
1: Αχα.
0: Βέβαια, αλλά εντάξει, λίγο υπομονή, μην βιάζεστε, θα τα δείτε όλα, θα τα κάνω.
1: Τι θα γίνεις πια, τι έχεις γίνει?
0: Διάσημος και επιτυχημένος, Μαρία.
1: Τι συγγραφέας, βρε, τι...
0: Καλε... το βιβλιαράκι θα είναι έτοιμο σε λίγο.
1: Χαμός του μικρού του
0: βάγκου. Μικρού του βάγκου, θα είναι έτοιμο το βιβλιαράκι.
1: Και εγώ θέλω να γράψω κάτι. Σε λίγο θα αρχίσει ζωγράφος, θα αρχίσει να ζωγραφίσω.
0: Δεν είναι το μόνο που θα αρχίσει. Παιδί μου στη σχολή δεν σου είπα. Το,
1: δεν
0: το, που έχω γράψει. Θα στα πω στο άλλο μικρόφωνο τι γίνεται στη σχολή, να γελάσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: πολύ σας αγαπάμε, Μιχάλης Χατζηγιάννης, και χωρίς αναπνοητή μου ταξίζεις με τη ζωγραφική σου.
1: Σούταξα να σου πω να γελάσεις. Δεν μπορώ, παιδιά, με τη ζωγραφική και με ό,τι έχει να κάνει με τα χέρια. Εκτός από υπολογιστή που έχω το πληκτρολόγιο και μπορώ, εντάξει, και το έχω μάθει. Γιατί είχα, το ξέρεις,
0: και
1: τη μάνα
0: το
1: μου.
0: iPhone το Plus, ήθελες για να, ναι, να έτσι, πιάνει να χερούκλα.
1: Ναι, να πιάνει η δαχτυλούμπα. Αλλά η μάνα μου, το ξέρεις, την Πέμπτη Δημοτικού με είχε στείλει να μάθω προγραμματισμό υπολογιστές τότε.
0: Ψέματα. Πέμπτη πολύ δημοτικού.
1: Πολύ προχώ η μαμά, η γιατί της είχαν πει τότε από το φροντιστήριο. Ναι, όχι, ήταν πολύ σε αυτά. Δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει με την παιδεία και την εκπαίδευση δεν χαλάλιζε. Δεν χαλάλιζε όλα. Αυτό ήθελα, συγγνώμη. Δεν πολύ έλεγε ποτέ όχι. Τι είπαν λοιπόν από το φροντιστήριο να με στείλει και έτσι έμαθα κομπιούτερ προγραμματισμό. Εγώ πήγαινα εκεί, Πέμπτη Δημοτικού. Λύναμε δευτεροβάθμιες εξισώσεις στον υπολογιστή. Δεν ήξερα καν τι είναι εγώ, αλλά το μάθαινα. Μετά ήρθε και κούμπωσε με τις γνώσεις του σχολείου κτλ. Στην αισθητική τώρα που έχω γραφτεί, αυτό ήθελα να πω ότι δεν πιάνει το χέρι μου καθόλου. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε όλα τα μαθήματα που έχουν να κάνουν φυσική, χημεία, βιολογία, δερματολογία, αισθητική προσώπου, αισθητική σώματος, και υπάρχει, και δυστυχώς για μένα, παιδιά, γιατί πατώνω με όλη τη σημασία της λέξης, υπάρχει το μακιγιάζ και η ηχοπλαστική. Δεν φαντάζεστε τι γέλιο πέφτει στην αίθουσα όταν έρχεται η ώρα να πιάσω το πινέλο. Μπορεί στη θεωρία υποχρεωτικά.
0: Τι
1: θεωρία,
0: δηλαδή κάνεις?
1: Δεν μπορώ με τίποτα. Ευθεία γραμμή να τραβήξω, ρε παιδί μου, πάνω σε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Εντάξει, δεν παίρνω το βαθμό που έχει να κάνει με το μου.
0: Εντάξει, βρε Γιάννη, δεν πειράζει. Είναι... τι να κάνω τώρα, τι θα βάλει eyeliner.
1: Είναι αυτό εσύ που πάνε οι γονείς, ρε παιδί μου, στα παιδιά και προσπαθεί το παιδί, αλλά αυτό.
0: Καλό παιδί. Καλό παιδί, κυρία Κατερίνα. Καλό παιδί, αλλά εντάξει. Θα βρει το δρόμο
1: στη
0: του.
1: Στη θεωρία γράφω. Όταν έρχεται η ώρα να γράψω τι εξετάσεις, γράφω μια χαρά. Γιατί εκείνο είναι διάβασμα, ξελασικά.
0: Μα είσαι human after all. Τι να κάνει κι εσύ, όλα να τα κάνει.
1: Μπορεί να μην κοιμάσαι όλα τέλειο, Μαρία μου.
0: Εντάξει, ναι. Πρέπει να υστερούμε, δεν πειράζει, για να μην μας ματιάζουν.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Αγάπη, τρέξε!
14: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
13: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
14: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
13: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
14: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
13: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
14: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
14: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
16: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
18: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαλπή.
19: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
23: Καλημέρα σας, 3η και 13 σήμερα. Ελπίζω να μην είστε δυσιδαίμονες. Γιάννης Καπνίτης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας. Βέβαια φοράει κάτι μαύρο αυτό, σε τη μαύρη τη γάτα είναι. Θα δούμε.
24: Φοράω τα μαύρα για να ξορκίσω το κακό που με βρήκε, που κάνω κουμπί μαζί σου. Αλλά τέλος πάντων.

0: είμαστε, The Fate of Ophelia, και η μοίρα μας είναι έτσι πολύ συγκεκριμένη, ειδικά τον Οκτώβρη, διότι το ημερολόγιο γράφει Οκτώβρης. Το σπίτι αρχίζει και περνάει σε φθινοπορεινό mode, έχει ήδη αρχίσει και έχει περάσει. Το κλιματιστικό το θέλουμε λίγο λιγότερο έως και καθόλου, αλλά έχουμε περισσότερη ανάγκη για θέρμανση, περισσότερη προσοχή στην υγρασία. Οπότε και σε αυτό θα βρεις λύσεις στην αγαπημένη μας εταιρεία, στην Climatologic, που είναι εκεί με τις λύσεις που χρειάζεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 30 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και αν θέλετε και ένα τηλέφωνο 281-0-254-222.
1: Εγώ θα σας πω, δεν θα σας πω καιρό αυτή το μικρόφωνο. Θέλω να πω κάτι για την υγρασία που δεν δίνουμε τόσο σημασία. Γιατί τις περισσότερες φορές βλέπουμε ένα θερμόμετρο μέσα στο σπίτι και λέμε: OK, αυτό είναι η θερμοκρασία ψηλή, η θερμοκρασία χαμηλή κτλ. Η υγρασία όμως, ακόμα και στις αρχές τις ιατρικές, την κινέζικη, την αγιορβηδική κτλ., η υγρασία θεωρείται ένας από τους πιο βασικούς και επικίνδυνους παθογόνους παράγοντες από την αρχαιότητα. Και σήμερα στη μοντέρνα ιατρική φυσικά το ξέρουμε ότι όταν τα σπίτια έχουν υγρασία αρρωσταίνουμε πολύ πιο εύκολα. Δώστε προσοχή. Το Ηράκλειο σε αυτή την εποχή, ειδικά και το χειμώνα όμως, έχει παραπάνω υγρασία από το κανονικό. Στο καλοκαίρι δεν μας νοιάζει τόσο, απλά ζεσθενόμαστε περισσότερο. Το χειμώνα όμως είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο, ειδικά αν έχουμε και μικρά παιδιά ή ευπαθείς ομάδες όπως οι υπερηλικές μέσα στο σπίτι. Βάλτε έναν αφυγραντήρα, πηγαίνετε στην Climatologic, έχει και αθόρυβους. Θα βρείτε εκεί πράγματα πραγματικά ενδιαφέροντα και πολύ πολύ οικονομικά. Δεν χρειάζεται να ξοδέψει μια περιουσία και θα δείτε πόσο θα αλλάξει το κλίμα και η ατμόσφαιρα και η καθαρότητα του αέρα που αναπνέεται
0: όπως
1: μέσα στο σπίτι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ φαν ο Γιάννης ο Καπνής.
1: Της αφύγρανσης, ναι.
0: Θα μου ξεκινήσεις tips σε λίγο. Μ' αρέσει.
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει να μου βρίσκεις tips έτσι κλιματολογικά. Πάμε με για Σύση Χριστίδου και Γιώργο Σαμπάνη. Μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ, δεν θέλω να πάμε τέτοιες μέρες, να τα λέτε.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Στέλιος Ρόκος και είμαι δικό σου. Και εγώ θέλω τώρα να δω τι γίνεται 13 Οκτωβρίου με τις γιορτές και τα πανηγύρια. Σε ποιον θα πούμε χρόνια πολλά?
1: Σε ποιον,
0: 13
1: ξέρω,
0: Οκτωβρίου λοιπόν, χρόνια πολλά θα πούμε. Στον Καρπό, στην Αγαθονίκη, τη Χρυσή, τη Χρύσα, τη Χρυσαυγή, τη Χρυσούλα, αλλά και τη Φλωρεντία, τη Φλωρέντα και τη Φλωρένα.
1: Και στο Φλόρο.
0: Και στο Φλόρο.
1: Θα πούμε, ωραία όνομα.
0: Που μου θυμίζει το παιδί.
1: Ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Ό,τι και αν είναι, παιδιά, θα πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83, που είναι το αγαπημένο μας, το Heaven Ανθοπολείο. Και εκεί, και αν είναι, παιδιά, θα πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83, που είναι το αγαπημένο μας, το Heaven Ανθοπολείο. Και εκεί θα πάρετε τις καλύτερες ανθοδέσμες. Διότι το φλόρ σημαίνει λουλούδι. Επομένως, σήμερα είναι.

0: και είναι η καλύτερη.
1: Και πολύ πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι ο Πάνος Μουζουράκης που έρχεται. Αυτή είναι η ζωή. Να δούμε τώρα. Ο καθένας τη ζωή τη φτιάχνει όπως θέλει. Βασικά και μετά ας την απολαύσει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ζωή του Πάνου Μουζουράκη συγκεκριμένα. Εσείς επιλέξτε πώς θα είναι η δική σας.
2: Είχα όλη

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 CT SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 CT SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 16.

0: Νέα Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζιμ Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα, διαφημιστικά έτυπα, μπλοκ, αυτοκόλλητα, βιβλία, συσκευασίες, ειδικές κατασκευές, ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ήταν η Peggy Zina που την ακούσαμε εδώ πρώτη και συνεχίζουμε και την ακούμε και την απολαμβάνουμε. Ήρθε το μικρόφωνο που πρέπει να δούμε τι έγινε σαν σήμερα και να αναπολύσουμε το παρελθόν.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος. Είχε και έναν άσχημο. Συλλαμβάνονται ο Μέγας Διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών, υποβάλλονται σε βασανιστήρια και εννοείται σε εισαγωγικά ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 τότε ήταν, σήμερα εδώ είναι Τρίτη και 13, και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γουρσουζιά. 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, πρόβαλαν αιτήματα για το Οκτάωρο, τις δημοκρατικές ελευθερίες κτλ. 1923 η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί για την Κωνσταντινούπολη. 1930 Λίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ophelios. Από το 30 βγάζαμε. Να ξέρετε, που διεξάγεται. Βέβαια, έχουμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και τι άλλο θα σας πω σήμερα για να δούμε. 1925 γεννήθηκε σαν σήμερα η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτ. Πάρα πολύ έτσι, σιδηρά κυρία της Αγγλίας τότε. Κοσμαγάπητη. 1934 γεννήθηκε σαν σήμερα η πολύ αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά από εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης, η Νανά Μούσκουρη.
0: Α, ήταν από το Ηράκλειο Κρήτης, εννοώ.
1: Όχι, εμείς από εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης θα της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Όχι.
0: Λέω κι εγώ που με κούφανε τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Πάμε σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, αντίστροφη μέτρηση, έτσι που τα έχουν κάνει. Μην σας πω πόσο μετρούν αντίστροφα κι αυτοί. Ακούμε λοιπόν εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης. Εγώ είμαι γλυκούλα ή αυτή, δηλαδή συγγνώμη.
1: Για όλα αυτά ο Καρβέλας.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Γιώργο, άρε Γιώργο, Love Radio Crete 102,8. Είμαστε εδώ πρωί, την καλημέρα μας σε όλες τις μανούλες και τους πατερούλες που ετοιμάζονται τώρα και πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλίτσα.
1: Και τη συμπαράστασή μας σε όλους αυτούς που βλέπουν τα έξοδα για το σχολείο και τα έξοδα για τα βοηθήματα για το σχολείο και όλα αυτά να τρέχουν, και να τους πούμε ότι θα βρουν.
0: Τίποτα, εγώ θα χτυπήσω μόνιμο εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Φάνηκε, ζαλίστηκε γιατί συνδράμει στις ανιψιές, παιδιά, αλλά η Μαρία όμως την έχει τη λύση έτοιμη, γιατί θα πάει στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός και εκεί θα βρει πραγματικά απίστευτα πραγματάκια και βοηθήματα για το σχολείο και ξενόγλωσσα βιβλία και ό,τι έχει να κάνει με τη γραφική ύλη που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται. Και φυσικά μια υπέροχη βιτρίνα με βιβλία, μια τεράστια βιβλιοθήκη και με Έλληνες και με ξένους και με κλασικούς και με πιο μοντέρνους συγγραφείς και TikTok book, πώς το λένε αυτό, BookTok, συγγνώμη. Είναι τα βιβλία που γίνονται διάσημα μέσω του TikTok και υπάρχει μια βιβλιοθήκη στο Χαρτέτο.
0: Όμως,
1: έτσι. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη στο Χαρτέτο με αυτά τα βιβλία. Περάστε, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Μπείτε μέσα, ρωτήστε τα κορίτσια του Χαρτέτου τι και πώς και θα δείτε πόσα όμορφα πράγματα μπορείτε να γνωρίσετε. Βιβλιοπωλείο Χαρτέτο, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Περάστε και διαβάστε. Πάμε για παν-παν και ανισόπεδο δίσκο και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: και Beyoncé In For The Weekend, και το ακούσαμε το 2016, μακρινό να ξέρετε, είναι 10 χρόνια πριν, μέσα από το άλμπουμ Head Full Of Dreams, και είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές συνεργασίες των Coldplay και της Beyoncé. Το fun fact που έχω να σας πω τώρα εδώ, έτσι για να ξέρετε, είναι ότι στο εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στην Ινδία βλέπουμε εικόνες από Holi, τη γιορτή των χρωμάτων, και μπορεί ο Chris Martin να τραγουδά για έναν άγγελο που του δίνει ζωή, αλλά η Beyoncé το απογείωσε το κομμάτι με τα φωνητικά της. Δεν το συζητάμε καθόλου και το απολαμβάνουμε, εννοείται, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, επειδή το ζητάτε. Τι άλλο ζητάτε? Ζητάτε να μην έχει έτσι πάρα πολύ κίνηση. Αυτό δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ. Όμως αυτό που θα σας υποσχεθώ είναι ότι μπορεί η κίνηση να είναι στο κόκκινο κάποιες φορές και έτσι να ξεκινάει τώρα το πικ της, αλλά σας έχω εγώ μία λύση και ένα δρόμο ο οποίος είναι πολύ πιο έτσι όμορφος. Είναι ο δρόμος της ηλεκτροκίνησης. Διότι είμαστε παρέα με το νέο Citroën EC3, 100% ηλεκτρικό, SUV ο χαρακτήρας του και Urban Range έκδοση που ξεκινά από 17.900. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι εντελώς υπέροχο και κάτι που το παίρνουμε και πάμε μαζί να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic λοιπόν έρχεται εδώ για εσάς. Και για εμάς, πω, οπότε είδα το Love Traffic πριν αρχίσω. Για πάμε. Love Traffic. Λοιπόν, έχουμε δυσκολίες, έχουν ξεκινήσει δυσκολίες από αρκετά νωρίς. Η έξοδο της Εθνικής είναι γεμάτη, σταυρωμένος, εκεί στο κυκλικό 62 Μαρτύρων. Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη και στον Χωστό. Έχουμε αρκετή κίνηση. Να πούμε ότι στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής έχει αρχίσει να συσσωρεύεται κόσμος, ενώ ο Διασταύρος Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου είναι σε δύσκολη κατάσταση. Και η Κάρου γενικά τονούσε σαν πηγαίνετε αεροδρόμιο. Να πούμε ότι όσοι έχετε βγει προς Άγιο Νικόλο, έχετε ήδη συναντήσει την ουρά εκεί στο ύψος πριν από τον Καρτερό.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, κιλό πορτοκαλί καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
0: Εγώ είμαι το έσχατο μέπες. Κατάλαβες, ήρθε η Μελοβιζιώτησα τώρα να σε βγάλει από τα ρούχα σου.
16: Με γύρωσε.

0: Per sempre sì, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αυτό το τραγούδι το μεταφράζει ο Γιάννης κάθε φορά μου, το τραγουδάει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι άλλη.
1: Σάλτα Βίντς, υπέροχος.
0: Εδώ τώρα θέλω να σας πω βέβαια ότι είναι Τρίτη, μπορεί να βρεθήκαμε και χτες. Ακόμη παραμιλάμε για το πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Τι να σας πω τώρα, αλλά συνεχίζουμε, θα συνεχίσουμε με τα νέα του καιρού, διότι Climatologic είναι μαζί μας και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Διαθέτει αφιγραντήρες μαζί με ολοκληρωμένες λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα πάτε να τους βρείτε, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου εκεί προς το Γάζι, στα δεξιά μας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό.
1: Λοιπόν, ο καιρός, όπως σας είπαμε και χτες, είναι αυτές τις μέρες διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Τα έχουμε πει αυτά. Γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εδώ για την πόλη μας και για την περιοχή μας. Το πρωί, λοιπόν, στο Ηράκλειο ξεκίνησε σχετικά ήπια. Το βλέπετε. Το και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει κάποια σύννεφα και είναι μια χαρά η κατάσταση. Απλά με σύννεφα. Όλο αυτό όμως θα πυκνώσει και στο νησί μας θα φτάσουν βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θα είναι αρκετά ισχυρές και υπάρχει και πιθανότητα για χαλάζι. Οπότε θέλω την προσοχή
0: σας. Σήμερα θα κάνει χαλάζι.
1: Σήμερα, ναι. Ομπρέλα, διάβροχο, όλα τα απαραίτητα να είστε έτσι προετοιμασμένοι. Η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή, θα είναι στους 25 βαθμούς. Είναι αυτό το τροπικό, το περίεργο που ξαφνικά παγώνει, κάτι τέτοιο θα μας βρει. Μεγάλη προσοχή στους ανέμους σήμερα, 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα, λοιπόν, είναι πολλές άσκοπες μετακινήσεις. Όχι, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, ειδικά. Θέλω την προσοχή σας. Βλέπετε. Ναι. Νερά, χύμαρους, τρέχει το ριάκι παραπάνω και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Δεν διασχίζουμε.
1: Άμα δείτε σε κάποιο χωριό κάτι να τρέχει και να κλείνει ο δρόμος, καθίστε στα βγάζετε. Μην διασχίζετε χύμαρους. Αυτό. Τι θέλω πολλά. Δεν
0: δηλαδή, εσύ σηκώνεσαι, βλέπει ένα χύμαρο και λες, α, θα τον διασχίσω.
1: Βρε, δεν είχαμε πόσες φορές απώλειες.
0: Εντάξει, παλιά, τώρα δεν ήταν.
1: Ναι,
0: δεν
1: θέλω αυτό το παλιά να το θυμηθείτε και να μην διασχίσετε. Αυτό θέλω από σας. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτό θέλω από σας μόνο.
0: Εντάξει, Γιάννη, ό,τι πει θα
1: κάνουμε. Να είμαστε όλοι τα μυαλά μας πυγμένα. Δεν θέλω ταρζανιές. Έτσι αυτό.
0: Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, αδερμοδερμένα ύψη δεν τη βγάζει και τη γαρμπή. Από ό,τι λέει,
1: όχι.
0: Μπορεί να μην τη βγάλει κι άλλη όμως.
1: Καλέ, τι είπα ξύλο, Παναγία μου, δεν τη βγάζει ένας, δεν τη βγάζει ο άλλος.
0: Δεν εννοώ έτσι ακριβώς.
1: Δεν την παλεύει, εννοείς.
0: Κάπως έτσι. Λέω, ίσως φύγει, ίσως τρέμει η καρέκλα της.
1: Α, το κατάλαβα για ποια λες.
0: Το διάβασες.
1: Κάτι διάβασα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Kimberly, we have a problem.
1: Δεν μπορώ, θα πάθει κατάθλιψη αργυρός, κάτσε καλά.
0: Ο Τραμπ και ο Ρούμπιο πάντως εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυσης της Guilfoyle. Μετά. Guilfoyle, τη λένε καλά την
1: Ναι, Kimberly Guilfoyle.
0: Και αυτή την Kimberly. Μετά από δημοσιεύματα που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά της. Προηγήθηκε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για ένα περιστατικό λογομαχίας με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, στο οποίο η πρέσβη των ΗΠΑ φέρεται να απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ανατρέψουν οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Ναι, κοίταξε. Το ξέραμε και πριν. Δεν υπήρχε λόγος να μας το επιθυμίσει.
0: Επίσης, περίμενε όμως, αποκάλυψε ότι η Guilfoyle, η Kimberly, ζήτησε $100,000 από δωρητή του Τραμπ, υποσχόμενη πολιτικά ανταλλάγματα.
1: Δεν ήταν έτσι, λέει. Απάντησε ο δικηγόρος της. Δεν ήταν έτσι. Αυτός πήγε και της είπε να σου δώσω 100 χιλιάρικα και να μου κάνεις τη δουλειά και αυτή είπε όχι.

0: Αυτό λέει αυτή, αυτό λένε οι δικηγόροι της. Γενικά ναι. όλα αυτά υπάρχουν, αποδεικνύονται, δεν αποδεικνύονται.
1: Γενικά
0: είναι όλα
1: που λέει Μούρη Κίμπερλι, μπαίνει μέσα, είμαι η Αμερική, σας
0: Άκουσε
1: κάνει και σας δείχνει.
0: Εγώ είμαι με την Κίμπερλι, να ξέρετε.
1: Με την Κίμπερλι είσαι.
0: Κίμπερλι και ψωμί και ελιά. Αυτό.
1: Τόσο πολύ.
0: Γιατί είμαι και με τον Κωνσταντίνο Αργύρο. Έχει στηρίξει όλα τα μπουζουξίδικα στην Ελλάδα.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: αντέχω.
0: Μιλάμε, η γυναίκα στηρίζει την τοπική κοινωνία.
1: Κάθομαι και εγώ και ακούω τον
0: Και
1: τον
0: δεν θα τη στηρίξω.
1: Ότι θα μου πει κάτι τώρα τη προκοπή.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι με το μέρο μα. Και η Κίμπερλι είναι με το μέρο. Δεν έχει αφήσει μπουζουξίδικα για μπουζουξίδικο live για live και θα τη πω εγώ, θα πω για την Κίμπερλι. Είναι καλύτερη. Και την πάω πάρα πολύ. Συγγνώμη, μ' αρέσει. Τι να κάνω, υπομονή.
1: Σ' αρέσει εννοεί την πτυχιο
0: ναι, γιατί. Θα, όχι μόνο χιωρεο μαλλί. Δεν είναι θέμα εφιστική ομορφιά γιατί άλλο αν έρθαν αλλιώ. Καλύτερος. Τουλάχιστον έχουμε αυτή, έχουμε και λίγο lifestyle σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ενώ αν έρθει ο άλλος δεν θα.
1: Δεν είναι η πρέσβυρα τώρα να είναι GNTM όμως η πρέσβυρα.
0: Να πω κάτι. Όχι,
1: να
0: έρθει η πρέσβυρα και να είναι του. Πώς το λένε,
1: να μην πει τίποτα. Σου Under Action να μην είναι.

0: Εμένα όμορφη με κάνει ένα ωραίο αυτοκίνητο που έτσι θα με πηγαίνει και ηλεκτρικά στους δρόμους και δεν θα με νοιάζει τι κίνηση έχω. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό με μοντέρνο SUV χαρακτήρα και άνεση Citroën και εγγύηση Emmanuel Veneri ΑΕ. Όφελος έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή και Urban Range έκδοση από 17.900. Αυτά είχα να σας πω εγώ και ο Γιάννης έχει να σας πει για το Love Traffic πάρα πολλά πράγματα.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτίνων συγκεντρώνονται αρκετά αυτοκίνητα προς την έξοδο. Εκεί στο κυκλικό θα συναντήσετε μία ουρά που φτάνει έως και την Παύλου Μελά. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης αρκετή κίνηση. Κνωσού πάρα πολλές ουρές και στην κάθοδο από το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και στην άνω. Δείτε, μπαίνετε, βγαίνετε από το Ηράκλειο από την Κνωσού, θα ταλαιπωρηθείτε. Μικρή Παπαναστασίου, εκεί στην άνοδο αρχίζουν και συγκεντρώνονται τα αυτοκίνητα πραγματικά πολύ. Τώρα είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Θα δείτε όμως το επόμενο δεκάλεπτο ότι δεν θα μπορείτε να περάσετε. Δρόμος προς αεροδρόμιο. Και στη Στέλιου Καζαντζίδη στην κάθοδο προς το λιμάνι, στη Διασταύρωση και στην Ικάρου, εκεί στο Φανάρι, πάρα πολλές ουρές. Και δρόμος προς αεροδρόμιο είναι ολοκόκκινος. Πηγαίνετε από το ΒΟΑΚ αν θέλετε να προλάβετε αεροπλάνο.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Φαρμασέρβ Λίλη. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lili, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live.

0: Κι άλλο, κι άλλο, εδώ είμαστε. Λαύρο Radio Crete 102,8 και είμαστε κι άλλο μαζί. Σε έχουμε ακόμη.
1: Έτσι, κι άλλο, κι άλλο.
0: 33 είναι, έχουμε ακόμη μια μισή ώρα.
1: Πολύ έχουμε, ναι, και πολύ έχουμε. Ποτέ δεν μας φτάνει. Εμάς θέλουμε κι άλλο, το έχουμε πει. Αλλά θέλω να σου πω ότι για όλους εμάς, έτσι, τους βασιλόφρονες, θα έλεγα. Και τους ζάμπλου, τους όλους αυτούς που θέλουμε έτσι να ξαναζήσουμε αυτή την εποχή που είχαμε τον βασιλιά στην Ελλάδα κτλ. Ανοίγει. Πλάκα κάνω, παιδιά. Ανοίγει το Tatoi ξανά. Μετά από όλο αυτό, όλη αυτή την επέμβαση που γινόταν για χρόνια τώρα, να επανέλθει λίγο, να συμμαζευτεί, να καθαριστεί, να μην έρθει καθαρά και τα δύο λαβρόμικα, να γυαλιστεί, να δημιουργηθεί ένα μουσείο, γιατί ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας αυτό το ότι είχαμε βασιλεία εδώ στην Ελλάδα. Και επομένως, αφού υπάρχει το ανάκτορο και υπάρχει όλο αυτό το λεγόμενο παλάτι, για ποιο λόγο να μην εκτεθεί τώρα στο κοινό, να μπορούν να μπαίνουν μέσα, να βλέπουν πώς ήταν τότε η ιστορία της Ελλάδας, πώς ήταν τα πράγματα κτλ. Επομένως, τώρα το Δεκέμβριο του 2026 προγραμματίζεται να ανοίξει ο χώρος του κτήματος του Τατοίου. Κεντρικό ανάκτορο και μουσείο θα είναι προσβάσιμα από το κοινό, θα μπορούν να μπαίνουν όσοι θέλετε. Και
0: τι θα έχει μέσα τώρα, το πυρούν και το κουτάλι που τρώγανε πρωινό?
1: Ναι, κάποια κοιμήλια, το μουσείο θα έχει σίγουρα κάποια κοιμήλια. Κοίταξε, την εποχή εκείνη. Δεν θα πω πια, δεν θέλω. Την εποχή. Στη σύγχρονη δημοκρατία, τέλος πάντων, είχε δοθεί άδεια στους απογόνους, όχι στους απογόνους, στον τελευταίο βασιλιά της Ελλάδας να έρθει με κοντέινερ και να το αδειάσει και να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Τα πήρε όλα. Ό,τι έμεινε τώρα και κάποια κομμάτια.
0: Εσύ θα τα άφηνες, Βρυγιάννη?
1: Βρε, δεν θα τα άφηνα, αλλά αυτά όμως υποτίθεται ότι εννοείται ότι προσωπικά αντικείμενα και τέτοια έπρεπε να γίνει μια συμφωνία, όχι να μπουν μέσα και να παίρνουν ό,τι θέλουν. Δεν λέω ότι δεν έχουν και αυτοί συναισθηματικό δέσιμο με κάποια κομμάτια, όμως το καλύτερο από όλα θα ήταν να γίνει με βάση μια συμφωνία και ένα σχέδιο και όχι έτσι όπως έγινε. Ό,τι έμεινε, τέλος πάντων, θα μπει σε ένα μουσείο. Εύχομαι και η βασιλική οικογένεια Ιταίος να δώσει κομμάτια, να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο αυτή η συλλογή. Γιατί κακά τα ψέματα, με λεφτά του ελληνικού λαού αγοράστηκαν. Όλα αυτά δεν ήρθαν πρικισμένοι, τους πρικίσαμε εμείς. Αυτό είναι το μόνο μείον.
0: Με λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε και άλλα πράγματα
1: σίγουρα,
0: και από άλλους.
1: Κατά τα άλλα, για τους νεότερους, τους απόγονους, τέλος πάντων, τους λεγόμενους διαδόχους, έχουν από τα καλύτερα, πολύ ευγενείς άνθρωποι. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα. Είναι εξαιρετικοί και αυτοί και τα παιδιά τους. Εκτιμώ πάρα πολύ τους χαρακτήρες τους. Να ξέρετε όμως ότι στα εγγένεια θα είναι καλεσμένη η πρώην βασίλισσα της Ισπανίας, η Σοφία, που ήταν πριγκίπισσα της
0: Ελλάδας. Την Κορδέλα, ποιος θα την κόψει?
1: Τότε και ο γιος της, ο Φελίπε, θα
0: έρθουν.
1: Ναι, μάλλον αυτή η Σοφία, η μεγάλωσε σε αυτό το σπίτι. Η Βασίλισσα Σοφία. Οπότε θα έρθει και θα είναι έτσι επίτιμη καλεσμένη.
0: Έπαιζε στις αυλές.
1: Πάρα πολύ, βέβαια.
0: Στα λιβάδια και γύρω-γύρω.
1: Καλέδες, φουγκάριζαν οι επιρέτριες τα πατώματα και έδινε εντολές. Τι λες τώρα?
0: Έδινε εντολές στο σοφάκι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πολύ γλυκιά κυρία και αυτή, την εκτιμώ. Πάρα πολύ.
0: Αφού εκτιμάει ο Γιάννης Καπνίδης που δεν εκτιμά και τα ντερά του, καταλαβαίνετε
1: έτσι
0: ότι είναι καλή η κατάσταση. Λοιπόν, σας πάω σε κάτι επίσης υπέροχο. Σας πάω στην καθημερινή φροντίδα που μπορεί να γίνει πολύ πιο απλή, διότι οι φροντιστές ξέρουν και όσοι δεν ξέρουν πρέπει να ξέρουν πού θα βρουν τις σωστές επιλογές. 15 και 16 Οκτωβρίου με ιατρικά είδη Χαμέτ Χαλαμπαλάκης. Σας προσκαλούμε λοιπόν στο Χαμέτ Care Days. Στο κατάστημα της Κνωσού θα μας βρείτε, 2 μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα, το σπίτι, με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα και των ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθεια, αλλά και των φροντιστών τους. Δωρεάν ενημέρωση λοιπόν, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. 15 και 16 Οκτωβρίου, Χαμέτ Care Days, από τις 9 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ, στην Κνωσού 324. Μην ξεχνάμε ότι η Χαμέτ Χαλαμπαλάκης είναι στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Εμείς πάμε σε Bee Gees.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Staying Alive. Δεν είναι εύκολο να κρατηθείς ζωντανός. Πάμε να το απολαύσουμε. Να κάνουμε και τις στροφές μας και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε μετά τη Μελίνα Σλανίδου, παίρνουμε τα μικρόφωνα και τα ενία και έχω να σας πω τώρα εδώ, πω, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις και τους λες πώς τα καταφέρνουν ρε παιδί μου.
1: Πώς.
0: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν είναι ένας από αυτούς?
1: Ναι, είναι.
0: Έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη στους New York Times, μίλησε για τις ακραίες απαιτήσεις που έβαζε τον εαυτό του στη δεκαετία του 80 προκειμένου να διατηρήσει το εντυπωσιακό το σώμα. Αναφέρεται ότι έκανε κατάχρηση αναβολικών ουσιών, όχι αυτά μακριά.
1: Τότε.
0: Πάλευε με τη βουλιμία, ενώ στα γυρίσματα του Rocky 3 το ποσοστό λίπους του είχε φτάσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Η καθημερινότητά του είχε εξαντλητικές προπονήσεις, εξαιρετικά περιορισμένη διατροφή και το 97 με την ταινία του Copland επέτρεψε στον εαυτό του να αφήσει πίσω την αιμονή με την τηλεφυσική την κατάσταση και να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποκριτική. Η αλήθεια είναι ότι η υποκριτική του ήταν πιο πολύ τα ξυλίκια και που
1: ναι, τότε,
0: γύριζαν από
1: την εποχή
0: τούμπες.
1: Εκείνη άλλα πέσανε ρόλο. Τώρα όμως έχει γίνει ένας, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, έχει γίνει ένας πολύ ωραίος τύπος ούτως ή άλλως και στην ηλικία που είναι ακόμα γυμνάζεται και δίνει το σωστό παράδειγμα.
0: Παιδιά, είναι καταπληκτικός, αλλά εντάξει, βλέπουμε ότι και τα ακραία πράγματα δεν τα θέλουμε.
1: Όχι, και όλοι αυτοί που κάνανε
0: πρέπει
1: τότε.
0: Να είμαστε όπως
1: μα όλοι αυτοί που κάνανε τότε αυτή την διαδικασία τη κατάχρηση ουσιών για να καταφέρουν να έχουν σώμα, σήμερα το καταδικάζουν και λένε δεν ξέραμε τι κάναμε, γι' αυτό το κάναμε.
0: Επίσης, να πούμε βέβαια ότι βλέπουμε και εδώ πόσο μεγάλο προσωπικό κόστος δημιουργεί σε έναν άνθρωπο μια μεταμόρφωση που εμείς το βλέπουμε και λέμε wow.
1: Ναι.
0: Αλλά τι έχει από πίσω και τι πόνο και τι υδρότα, που αυτό δεν είναι απαραίτητα τόσο καλό. Εγώ δεν ξέρω αν.
1: Βέβαια,
0: το
1: θέλει προσοχή. Αυτό. Γενικά όλα θέλουν προσοχή, τα άκρα θέλουν προσοχή. Εδώ διαβάζω τώρα ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος, πλέον το ξέρουμε και η ενημέρωση φυσικά είναι το πρώτο βήμα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, σας έχω το εξής. Από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η Pharma Serve Lily σας προσκαλεί στην Πλατεία Ελευθερίας και θα είμαστε και εμείς εκεί, το Love Radio, 11 με 2. Θα είναι η δικιά μας η Νίκη Μπελαδάκη εκεί στο μικρόφωνο live. Επομένως, από το πρωί τις 9 έως τις 5 το απόγευμα, Pharma Serve Lily, για να ενημερωθείτε για την παχυσαρκία, το τι πρέπει να κάνετε, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Εμείς συνεχίζουμε με Olivia Dean και So Easy. Τίποτα δεν είναι εύκολο, παιδιά, αλλά με ενημέρωση, υπομονή και ηρεμία θα τα καταφέρουμε, να ξέρετε. Πάμε να ακούσουμε την Olivia, την αγαπημένη, και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Και χτυπιάμαι, γιατί το μόνο που θυμάμαι, και χτυπιάμαι δυνατά κιόλα, γιατί έχω και κάποια κιλά. Το μόνο που θυμάμαι λοιπόν είναι ότι στην ηλεκτροκίνηση δεν υπάρχει νούμερο 2, υπάρχει μόνο το νούμερο 1 και είναι το Citroën EC3. SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, μοντέρνα σχεδίαση, όλα θα τα βρείτε στη Citroën, στο νέο ηλεκτροκίνητο EC3. Πηγαίνετε να κάνετε ένα test drive στο 28 13 15 800, καλείτε, κλείστε το test drive στην Auto Veneris, Citroën Veneris, εκεί που όλα παίρνουν πραγματικά τέλεια
1: και
0: αξία.
1: Ετοιμάζουμε και διαγωνισμάρα.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω
0: καλά,
1: αν
0: καλά.
1: Είδατε τα story μας.
0: Θα σας δώσουμε και αυτοκίνητο, δηλαδή τι άλλο να πω.
1: Για
0: εγώ.
1: Για μπείτε λίγο Instagram λίγο. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι θα γίνει χαμούλης. Ωστόσο, χαμούλης γίνεται στο Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, το νου σας, διότι είναι το δικό δίκτυο αρκετά πυγμένο και στις εξώσεις Εθνικής και στο κέντρο, σιγά σιγά έχει ανέβει η κίνηση. 62 Μαρτύρων, Κονδυλάκη, Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ενώ στην Ικάρου και στην Άνοδο και στην Κάθοδο, και αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, θέλετε αρκετή ώρα νωρίτερα να ξεκινήσετε. Βιομηχανική περιοχή στην έξοδο έχουμε τα θέματάκια μας. Ενώ πολύ μεγάλη ουρά έχει σχηματιστεί και το πήγαινε και στο ΕΛΑ, στον ΒΟΑΚ προς Άγιο Νικόλαο, από πολύ νωρίς και από την έξοδο του αεροδρομίου και μετά. Το νου σας, υπομονή και Love Radio Κρήτης στα αυτάκια μας.
2: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
9: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: This is the πρωινό, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στο Love Radio Crete 102,8 λίγο μετά τις 9. Εμείς πήρουμε το δεύτερο καφεδάκι μας, εσείς λογικά τώρα θα φτάνετε στις δουλειές σας. Καλημέρα να πούμε σε όλους.
0: Και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην αγαπημένη μου Μαρία, το Ρόδο της Ερήμου. Desert Rose, Desert Rose λοιπόν έρχεται τώρα από Sting εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Βάλτε το δυνατά να το ακούσετε, να το απολαύσετε γιατί και ο καιρός το τραβάει.
1: Πω πω τραγουδάρα μου αφιέρωσες.
0: Ναι.

0: περιμένουμε εδώ βροχές, περιμένουμε καταιγίδες, περιμένουμε το ένα, περιμένουμε το άλλο και μπορεί ο ομπρέλα Γιάννη να μας προστατεύει από τη βροχή, αλλά μέσα στο σπίτι ποιος μας προστατεύει από την υγρασία?
1: Ποιος?
0: Γκάλο, ποιος?
1: Ποιος?
0: Η εταιρεία Climatologic που από το 1996 με αφιγραφείς κλιματισμό και μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πολλά πολλά ακόμη, θα τη βρούμε στη Ελευθερίου Βενιζέλου 106 λοιπόν, όπως πάμε προς Γάζη, και πραγματικά μας λύνει τα χέρια και μας φτιάχνει τη διάθεση την κλιματολογική. Εμείς πάμε για καιρό να δούμε τι γίνεται σήμερα Τρίτη.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται για σήμερα Τρίτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Το έχουμε πει αυτό και στο προηγούμενο δελτίο. Το πρωί ξεκίνησε σχετικά ήπια. Ήδη όμως τώρα που βγήκα έξω από το Αστόρια εδώ που είμαστε και εκπέμπουμε από το κέντρο του Ηρακλείου, μυρίζει βρεγμένο και βροχή. Επομένως η φύση έχει αρχίσει και ξυπνάει και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες αυτές τις μέρες και πιθανότητα για χαλάζι. Θέλω λοιπόν πολύ να δώσετε την προσοχή σας. Οι άνεμοι θα είναι 4 με 6 μποφόρ, αλλά να ξέρετε από το βράδυ γυρίζουν σε βορειοανατολικούς και δυναμώνουν πολύ, φτάνοντας τα 8 με 9 και πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ. Θα έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Λοιπόν, όσοι ταξιδεύετε με πλοίο, ελέγξτε οπωσδήποτε τα δρομολόγια, γιατί είναι πιθανές αλλαγές και απαγορευτικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, όχι ασκοπές μετακινήσεις, πολύ προσοχή με τη βροχή. Θα έχουμε μαζί μας και την ομπρελίτσα. Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα, σε έκτακτη ανάγκη. Θα καλέσουμε το 112.
0: Εμείς πάμε για αλληλούια, δεν θέλουμε έκτακτες ανάγκες. Να περάσουν όλα ήρεμα. Θέμα, ένα φυσικό φαινόμενο είναι. Ας το προσέξουμε λίγο και όλα θα πάνε καλά.

0: heart.
1: Hammer to the heart. Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Είναι λίγο hammer to the heart η έρευνα που βρήκα.
2: Τι βρήκες?
1: ΕΚΠΑ. Ξέρεις ποιο είναι το ΕΚΠΑ? Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
2: Ναι, ναι.
1: Το Καποδιστριακό. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer.
2: Oh.
1: Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο που θέλει να γίνει. Είναι 25%, ας πούμε, έτσι. Ενώ ακολουθούν η ψυχολογία και η εγκληματολογία στο 16%. Εντάξει, οπότε τον ηρεμένο.
2: Η εγκληματολογία, ναι. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει αυτό.
1: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες 14%, οικονομία και δίκηση επιχείρησης στο 12%, μικρότερα ποσοστά. Διατηρούν έτσι στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές.
2: Ιατρική παλιά που ήταν και νομική, όλοι οι γιατροί, δικηγόροι.
1: Δεν με βλέπει που τραβάνε οι γιατροί, δεν βλέπω την αδερφή.
2: Και ο κόσμος, βέβαια.
1: Και βέβαια και σχάθηκε. Έχουμε μία τάση 5% έτσι για ακαδημαϊκό αντικείμενο, αλλά σε δεύτερη μοίρα. Οι ΕΦΗ δηλώνουν για τις εξετάσεις σχολών με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη φοίτησης, γιατί για να μείνουν στον τόπο κατοικίας τους και να μην έχουν έξοδα, κακά τα ψέματα, ή στρέφονται γενικότερα στην αναζήτηση εύκολων και γρήγορων λύσεων για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας, να βγάλουν και αυτοί έτσι κάνα φράγκο πιο εύκολα. Διότι
2: τώρα που λέω για γιατρούς και δικηγόρους, τώρα το θυμήθηκα, δεν ήθελα να το πω στο ραδιόφωνο, αλλά ξέρετε, δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος, αλλά με αναγκάζει. Η μητέρα μου θα κάνει μια επέμβαση τώρα ρουτίνα στις επόμενες ημέρες, δεν θα πω ούτε νοσοκομείο ούτε κλινική. 1000 ευρώ τα φακελάκια για να μπούμε. Αυτό σου λέω.
1: Είναι
2: μόνο
1: σε δημόσιο.
2: Σε δημόσιο. Τι άλλο. Το ιδιωτικό δεν έχει φακελάκια, πληρώνει. Το δημόσιο, 1000 ευρώ τα φακελάκια. Εντάξει,
1: είναι πολύ περίεργη ζήτηση,
2: είναι
1: γι' αυτό.
2: Πολύ.
1: Κανονικά θα έπρεπε να αμείβονται κανονικά οι άνθρωποι.
2: Εννοείται.
1: Και να μην ζητούν φακελάκια και να, ναι, μην φαίνονται.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι πρέπει να τους προσέξουμε τους γιατρούς μας.
1: Πρέπει να τους προσέξει όμως το κράτος.
2: Αλλά
1: όχι εμείς.
2: Πρέπει και εκείνοι να προσέχουν εμάς. Αλλιώς, παιδιά, το καταλαβαίνω ότι δεν φτάνει ο μισθός, αλλά πηγαίνετε σε άλλο κράτος αν είναι να μας.
1: Ναι, να ξεντευτούν, αφού στη ψήση.

0: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, με σφιγμένο το στομάχι τον ακούμε κάθε φορά. Πάμε όμως στο Love Traffic, το οποίο είναι μαζί μας, είναι εδώ, παρέα με το EC3 λοιπόν. Έχουμε κάνει τη βόλτα μας εμείς ήδη, ξέρουμε ότι είναι υπέροχο, αλλά ώρα να το μάθετε κι εσείς. Μάθετε το μέλλον πώς θα πήγαινε ηλεκτρικά. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, άνετο με SUV χαρακτήρα και όφελος έως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή. Urban Range έκδοση από 17.900 και τώρα έχουμε και ένα διαγωνισμό, ο οποίος είναι έτσι έτοιμος, με τη γλώσσα έξω περιμένει. Στη γωνία περιμένει να βγει πώς και πώς.
1: Σαν το καρτάλι.
0: Ακριβώς. Πάμε για Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Επιμένει στην ταλαιπωρία ο δρόμος προς αεροδρόμιο, στην Λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη και στην Ικάρου στη Διασταύρωση. Στα Φανάρια θα περιμένετε και όλη η Ικάρου μέχρι το αεροδρόμιο. Έχει αρκετή κίνηση. Πάρτε τον ΒΟΑΚ αν θέλετε να προλάβετε πτήση. Κατά τα άλλα, λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού, στο Κυκλικό. Η κάθοδος έχει αρκετή ουρά, αλλά ρέει σε πιο γρήγορα επίπεδα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχουμε ουρές. Εκεί 62 μαρτύρων επίσης, ακόμα η ουρά φτάνει μέχρι την Παύλου Μελά. Απλά κατά σημεία θα πηγαίνετε λίγο πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ουρές.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.

0: Νότητα.
1: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά. Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Mars ακούσαμε.
1: Αχ, Θεέ μου, ακούσαμε Bruno Mars και την έχουμε ακούσει γενικώς, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν και όλα αυτά τα σκάνδαλα, χρήματα που προορίζονταν για την ανάπτυξη αλλιευτικών περιοχών κατέληξαν, σύμφωνα με καταγγελία, ακόμη και σε τουριστικά καταλήμματα με πισίνες. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάλι η Κρήτη.
0: Μήπως είχε ψαράκια, μωρέ, εκεί όμως.
1: Αυτό λέμε. Πάλι η Κρήτη, το πρόγραμμα Leader Αλληλείας. Από το 2014 στο 2020 είναι υπό έρευνα. Χρηματοδότησε έργα ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στα Χανιά. Ανάμεσα στις επενδύσεις που αναφέρονται υπάρχουν πέτρινες και υπόσκαφες κατοικίες με πισίνες, τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και ορισμένες παρεμβάσεις σε αλλιευτικά σκάφη.
0: Μάλιστα.
1: Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διερευνήσει την διάθεση συνολικά 52 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Προσοχή όμως, η έρευνα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι χρηματοδοτήσεις ήταν παράνομες. Έτσι προς Θεού, την ίδια ώρα οι επαγγελματίες αλλήλειας της Κρήτης δηλώνουν ότι ελάχιστα συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι πρωτότυπο, και ότι οι ίδιοι δεν έλαβαν ουσιαστική ενίσχυση. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης παραπέμπεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τις προϋποθέσεις και τις δράσεις που προκηρύχθηκαν, ενώ από την πλευρά του το Υπουργείο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί παρατυπιών. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι αν τα ευρωπαϊκά κονδύλια όντως κατευθύνθηκαν εκεί που υπήρχε πραγματική ανάγκη για τη στήριξη αλλήλειας, και αυτό είναι που καλείται πλέον να ξεκαθαρίσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Να πούμε ξανά ότι όλο αυτό είναι από το 2014.
0: Εκεί που ακόμη θα πάει μέχρι το 2054, έτσι. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακαλύψουμε έτσι άμεσα τι γίνεται. Έτσι είμαστε εμείς. Εμείς θα πούμε την καλημέρα μας και να αλλάξουμε κλίμα στους υπέροχους ανθρώπους που έχουμε παρέα: στην Ειρήνη, τον Πέτρο, την Αργυρό, τον Ανδρέα και την Ελευθερία, που έτσι μας κρατούν συντροφιά και τους κρατάμε και εμείς και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Την Κατέρινα, να μην ξεχάσω. Και ένα ιδιαίτερο καλημέρα στην ομάδα εκεί από Κούτρης Πιάτζιου, που είναι και η αγαπημένη Σοφία, που πάντα έτσι είναι με το χαμόγελο, οφείλω να το πω. Είναι και λοιπόν όλη η ομάδα και θέλει ένα τραγούδι. Και εγώ επειδή ξέρω ότι τους αρέσει ο Θοδωρής Φέρης και είναι έτσι λίγο ερωτιάρδες, πολύ in love καταστάσεις εκεί πέρα έχουμε. Γιάννη μου, Καπνίδη μου,
1: για πάμε.
0: Θα τους αφιερώσω το Θοδωρή Φέρη, το είπες. Όλο δικό τους λοιπόν. Πολλά λέγονται. Έτσι, εμείς θα κρατήσουμε αυτά που λέει ο Θοδωρής Φέρης, που τουλάχιστον περνάμε ωραία με τη μουσική του και με τη μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8 γενικά.

ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Λοιπόν, ήρθε η Me You Hair. Αγγέλνα Σταματάκη ήρθε έτσι να μας κάνει την έκπληξή της λίγο πιο νωρίς και μας βρίσκει σε μια κατάσταση περίεργη, Αγγέλνα Σταματάκη.
1: Δηλαδή,
0: έχουμε πάθει τώρα του Σαββατοκύριακου αυτό. Λοιπόν,
1: σας είδα κάπως.
0: Θα σου πω. Όταν γίνεται ένα event το οποίο σε συγκινεί βαθιά, σου προκαλεί πολύ έντονα συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό σου παίρνει να το ξεπεράσεις?
1: Μπορεί και μήνα.
0: Μπράβο. Εμάς τώρα αυτό μας έχει συμβεί με τον καπνίδι, διότι εγώ Σαββατοκύριακο ήμουν ή δεν ήμουν η πρωταγωνίστρια.
1: Είσαι ή δεν είσαι.
0: Μπράβο, ήτανε. Στην Αθήνα.
2: Και είναι.
0: Και ο καπνίδι ήταν ο πρωταγωνιστή στο πρώτο σεμινάριο που διοργάνωσε, που ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Παραμιλάνε εδώ, μας έστειλε τώρα τα βίντεο η Χριστίνα Γιασάκη που έπαιρνε όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Θέλω να πω εδώ στον κόσμο ότι μπήκα στο στούντιο και ήταν ήρεμοι. Είχαν έτσι μία ενέργεια. Δεν λέω, παιδιά, τι γίνεται.
0: Είμαστε λίγο αλλού. Είμαστε λίγο αλλού.
2: Στα ρούμπε, ό,τι και να πει, είναι λίγο. Είμαστε star. Όχι, όχι, το Σαββατοκύριακο και η Μαρία στην Αθήνα αυτό που έκανε ήταν φανταστικό. Και ο κόσμο που πήγε στην παράσταση.
0: Είδε το story μου,
2: ήταν απίστευτο. Τι ωραίε εκπλήξει είχε σε αυτή την παράσταση. Τι ωραίου ανθρώπου μάζεψε. Κάποιου του ήξερα κιόλας εγώ. Και τώρα για αυτούς που λέγαμε πριν, λίγο τους γνωρίζω όλους.
0: Δεν μπορώ να τους πω τώρα στον αέρα.
2: Ναι, όχι, δεν, εντάξει.
0: Μην λέω, λέω, μην πουλάω και μου, κρίμα.
1: Γιατί όχι.
0: Εντάξει. Δεν είμαι τέτοια, μωρέ.
1: Δεν τα μπορώ.
2: Εντάξει, το ότι πήγε η Ελένη Μενεγάκη στην παράστασή τη δεν χρειάζεται να το λέει.
1: Όχι, δεν θέλω να το πω.
2: Συνέχεια. Ναι, τώρα θα με το πέσει. Έχει
0: γράψει ένα πενταετέ συμβόλαιο. Δεν θέλω να το πω.
2: Δεν πήγε και η Ellen DeGeneres τέλο πάντων. Πήγε η Ελένη Μενεγάκη.
0: Εγώ θα παίξω εδώ για του Ηρακλειώτε φίλου μου πάλι 24 και 25 του Οκτώβρη.
2: Ναι, μην αισθάνονται υπό.
0: Ήθελα να πρώτα του δικού μα.
2: Βέβαια.
0: Να απολαύσουν όλοι. Θα σα τα πω εν καιρό. Προ το παρόν θα σα πάω σε μια Δήμητρα Γαλάνη και Δημήτρη Καραδήμο. Σε θέλω εδώ. Υπέροχο τραγούδι. Είναι ωραίο αυτούς που θέλουμε εδώ να τους το λέμε.
1: Να τους το λέμε συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Και να τους έχουμε όμως κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Εδώ. Τι ωραία. Βέβαια.

0: Λαβρή Ιντιοκρίτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε το σούπερ αγαπημένο μας το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Το αγαπάμε πολύ γιατί είναι 100% ηλεκτρικό, σούπερ οικονομικό, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, έκπτωση έως και 5.600 ευρώ από την αγορά της Urban Range έκδοση που ξεκινάει στα 17.900 ευρώ. Θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι. Δείτε το πριν κάνετε οτιδήποτε. 28 13 15 800 είναι ο αριθμός που θα καλέσετε στη Citroën Veneris για να κάνετε το δικό σας test drive.
1: Και εμείς πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αλλά και στα περίχωρα και στα περίχωρα. Love Traffic. Είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Βέβαια, δεν έχει ηρεμήσει εντελώς το οδικό δίκτυο. 62 μαρτύρων έχουμε κάποια μικροθεματάκια, λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και προς το κέντρο έχει συσσωρευτεί λίγο παραπάνω η κίνηση. Να πούμε ότι στην Ικάρου άνοδο και κάθοδο έχει αρκετή κίνηση, καθώς και στον ΒΟΑΚ δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο και η τεράστια ουρά. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλου ιδιαίτερα και όταν έρχεστε λιγότερο. Εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Έρχεται η Αγγέλα να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε πάλι στις 6 τα φιλιά και την αγάπη μας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
0: Ο βαθύς καθαρισμός παραμένει μία από τις πιο ουσιαστικές θεραπείες για την απομάκρυνση σμίγματος, ρήπων και συσσωρευμένων νεκρών κυττάρων. Δεν είναι το ίδιο με μία απλή καθαριστική θεραπεία. Αν θέλεις καθαρό, περιποιημένο και φωτεινό δέρμα, ξεκίνα σωστά.
2: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
9: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
14: Κλείνω και έρχομαι.
13: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
14: Έφυγα!
13: Να παραγγείλω τις πίτσες.
14: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
15: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
16: Στο γραφικό,
5: φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 13η μέρα του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 10. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες.

Θα παραγγείλω τώρα το καφεδάκι μου. Το έχω πάρα πολύ ανάγκη σήμερα. Υπάρχει μια συννεφιά, αλλά εμείς έχουμε κέφι. Δεν σταματάμε. Πάμε να ακούσουμε.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έλα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στο Φλωρέντιο και στην Φλωρεντία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σήμερα λοιπόν 13 Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, που μας θυμίζει έτσι πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία απέναντι σε σεισμούς, πλημμύρες και άλλα ακραία φαινόμενα. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών με στόχο την ανταλλαγή ιδεών για καλύτερες και πιο βιώσιμες πόλεις. Και βέβαια είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, που μας υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και έτσι της έγκαιρης αναγνώρισης των κινδύνων. Αυτός είναι ο Ντάτι και το πραγματικό του όνομα είναι Νταβίτ Τσερετέλη. Έχει έτσι καταγωγή από τη Γεωργία και έδρα τη Βουδαπέστη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το αγαπημένο μας.

Αυτός ήταν ο Στέφανος Κορκολής, μαζί, παρέα δηλαδή με την Κωνσταντίνα, στους 5 ανέμους. Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μιας και μιλάμε για ανέμους, πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 24 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 25 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Υπάρχει μία συννεφιά σήμερα, έτσι μία μουντάδα θα πω. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι εγώ έβαλα σήμερα τα χρωματιστά μου, έτσι, για να φτιάξω μόνη μου τη διάθεση. Και έχουμε πει, το καλοκαίρι είμαστε εμείς, οπότε χρώματα, δεν είναι μόνο το μαύρο και το καφέ και τα σκούρα το χειμώνα. Πάμε στον Άγιο Νικόλα, 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή, 25 είναι η μέγιστη θερμοκρασία και εκεί υπάρχει μία συννεφιά. Και στο Ρέθυμνο είναι ο ίδιο το σκηνικό, 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 4 μποφοράκια. Και στις Μοίρες τώρα, στις Μοίρες έχει 23 βαθμούς, είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα και βλέπω έτσι σε λίγες ώρες ότι θα υπάρξει μια βροχή. Η πρόγνωση για εμάς εδώ στο Ηράκλειο δεν λέει για κάποια βροχή για σήμερα, όμως το σκηνικό μαρτυράει άλλα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, που μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmacerv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmacerv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά.

0: ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και να σας πω τώρα κάτι. Στην Κρήτη το καλό φαγητό ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο πιάτο. Ξεκινάει από τη γη. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται στο εστιατόριο Σπορά. Τα δικά τους κτήματα, οι πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, ο σεβασμός στη φύση και η εποχικότητα είναι μέρος της φιλοσοφίας τους. Και μετά, φρέσκες πορτοσύλες, χειροποίητες παρασκευές και τοπική παραγωγή δίνουν στα πιάτα αυτή την αυθεντική γεύση της κρητικής κουζίνας. Και τώρα υπάρχει και επιλογή του μεσημεριανού για όσους θέλουν έτσι ένα καλό κρητικό τραπέζι μέσα στην ημέρα. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και μιας και ακούσαμε Άννα Βύση, έτσι θέλω να σχολιάσω κάτι για το θέμα, αλλά και όχι για το θέμα. Μια διαφορετική προσέγγιση στην πολύ συζητημένη κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα έδωσε η Κατερίνα Διδασκάλου. Ήταν καλεσμένη σε μια πρωινή εκπομπή με την κόρη της Φλόρα και ερωτήθηκε για όσα λέγονται τις τελευταίες μέρες γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Η ίδια ωστόσο αποκάλυψε πως δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση μέχρι τη στιγμή που τη ρώτησε ο παρουσιαστής. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η μητέρα της της είχε δώσει μια συμβουλή ζωής που εξακολουθεί να την ακολουθεί. Να έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα ζωή ώστε να μην ασχολείται με τις ζωές των άλλων παρά μόνο όταν μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή η φιλοσοφία έχει γίνει πράξη στη δική της καθημερινότητα, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει πως αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Αντίθετα, αναφέρθηκε στις γυναίκες του Αφγανιστάν και στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας πως τέτοια ζητήματα την απασχολούν πολύ περισσότερο. Όσο για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, η Κατερίνα Διδασκάλου δήλωσε πως στενοχωρήθηκε όταν άκουσε την είδηση εκείνη τη στιγμή. Και ευχήθηκε να λυθεί η κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Και έκλεισε και με μια φράση που συνοψίζει τη στάση της. Όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεσαι στο κουτσομπολιό. Και δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι μια τοποθέτηση που μεταφέρει έτσι τη συζήτηση από την προσωπική ζωή των άλλων σε κάτι πιο ουσιαστικό και... μ' αρέσει αυτή η οπτική. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή και εσένα μόνο.

0: Συνεχίζουμε με τις τελευταίες εξελίξεις από την αγορά. Μία κουζίνα Σκαβολίνη δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σιγουριάς. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται από τον ίδιο το καταναλωτή για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στην επιλογή σας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: I know that this could hurt me bad.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και για να δούμε ποια παρέα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe. Το brunch της παρέας συνεχίζεται εδώ στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, και μια παρέα 4 ατόμων θα κερδίσει το brunch της. Τώρα, αν θέλετε να είστε εσείς αυτή η παρέα, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν. Εγώ, να ξέρετε, δεν έχω καλύτερο από σαββατιάτικο μπραντς με αγαπημένους φίλους, καφεδάκι και σουσού. Το έχω ξαναπεί. Είναι η έξοδός μου αυτή. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρι.

0: ήταν η Jennifer Lopez και είστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη Φένια που μας ακούει στο γραφείο και να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr, από οπουδήποτε, σε όλο τον πλανήτη. Και φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα για εμένα και για τη Ράνια Πιλάλη. Δεν ξέρω αν θα κάνω spoiler, νομίζω δεν θα αντέξω και θα κάνω, αλλά θα σας πω σε πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά. Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 13 Οκτωβρίου. Εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και το εστιατόριο Σπορά. Τώρα τελευταία έχω ένα obsession με ένα συγκεκριμένο καφέ. Πίνω καπουτσίνο, μεγάλα αμυγδάλου και κανελίτσα. Έτσι σαν να είναι μπουγατσίτσα. Και δεν καταλαβαίνετε, μπορώ να πιω 3 και 4. Δεν πρέπει όμως. Πάμε να ακούσουμε σαν κυρβά.

Αυτός ήταν ο Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Φέτος λοιπόν δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό στο λαχανόκηπο Delicatessen. Live link λοιπόν με τη Μαριάννα και το Χάρη, δυνατή μουσική, γέλιο και... Κέρβινγκ, τι είναι το κέρβινγκ? Το κέρβινγκ είναι η τέχνη αυτού που σκαλίζεις στη μαγειρική διάφορα φρούτα, κολοκύθες, ναι, πολύ καλά ακούσατε, θα μεταμορφώσουμε κολοκύθες παρέα με 5 τυχερούς ακροατές. Αν θέλετε τώρα εσείς να είστε ένας από αυτούς, μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε το post και δηλώστε συμμετοχή. Λαχανόκηπος Delicatessen λοιπόν στην Παπαναστασίου 124 και σας περιμένουμε όλους. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

0: μόνο. Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, η μόνη επιλογή είναι το Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στα νέα του καιρού. Σήμερα λοιπόν ο καιρός στο Ηράκλειο έχει έτσι αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες που το μεσημέρι θα φτάσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου, που θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία. Από το απόγευμα όμως δυναμώνουν οι βοριάδες που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με ρηπές έως και 55 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε προσέχουμε λίγο. Πάντα πρέπει να προσέχουμε. Σας το λέω συνέχεια, αλλά ξέρετε, είναι κάποιες μέρες που λίγο περισσότερο να έχουμε το νου μας. Ενώ το βράδυ θα έχουμε περισσότερα σύννεφα και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς, που να πούμε τώρα για βράδυ και Οκτώβρη, μια χαρά είναι. Ευχαριστημένοι να είμαστε. Και επειδή λοιπόν ο καιρός αλλάζει, η σωστή θερμοκρασία στον χώρο μας κάνει πάντα τη διαφορά. Για λύσεις λοιπόν κλιματισμού και θέρμανσης, εμπιστευόμαστε πάντα την εταιρεία Climatologic, με εμπειρία από το 1996 και βρίσκεται στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Στο Γάζι, και θα, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική και συγκεκριμένα Tattoo, All the Things You Said.

0: Είμαι και πάλι εδώ με νέα και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αγορά. Από την κουζίνα και το μπάνιο μέχρι το living, η εταιρεία Σκαβολίνη διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων που συνδυάζουν σχεδιασμό και λειτουργικότητα. Μοντέρνες και παραδοσιακές προτάσεις με την υπογραφή σημαντικών σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων για χώρους που προσαρμόζονται στο δικό σας στυλ. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα,

0: και σι.
1: Τι λες παιδί μου?
0: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά που μπορείς να καταλάβεις την ιστορία τους μέσα από το φαγητό τους. Το εστιατόριο Σπορά, για παράδειγμα, έχει μια σχέση με την κριτική υγιή που ξεκινά από τα δικά της κτήματα και τις πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Με φρέσκες πρωτεσίλες, χειροποίητες παρασκευές, σεβασμό στην εποχικότητα και τη συνεργασία ανθρώπων της τοπικής παραγωγής, φτιάχνουν πιάτα που κρατούν την αυθεντικότητα της κριτικής κουζίνας. Και τώρα αυτό το τραπέζι υπάρχει και το μεσημέρι, οπότε γίνεται μια πολύ ωραία επιλογή και για το διάλειμμα της ημέρας. Το εστιατόριο Σπορά θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να σταματήσω. Χόρεψα, τραγούδισα, θα έκανα όλα. Ήταν οι Backstreet Boys, I Want It That Way. Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έχετε βγάλει ποτέ screenshot με τη σκέψη θα το δω αργότερα και τελικά δεν το ξαναείδατε ποτέ? Δηλαδή βλέπετε ένα άρθρο, μια πληροφορία και λέτε, α μωρέ, τώρα δεν έχω χρόνο, θα κάνω screenshot και θα το δω κάποια στιγμή. Ή ας πούμε, έχετε τραβήξει τόσες πολλές φωτογραφίες από ένα event ή κάπου που έχετε πάει διακοπές και δεν τις έχετε ξαναδεί ποτέ? Αυτό λοιπόν συνδέεται με το λεγόμενο Google Effect. Όταν ξέρουμε ότι μια πληροφορία είναι αποθηκευμένη στο κινητό μας, συχνά θυμόμαστε περισσότερο πού θα τη βρούμε παρά την ίδια την πληροφορία. Και υπάρχει κάτι ακόμη. Όταν είμαστε διαρκώς πίσω από μια οθόνη, προσπαθώντας να πετύχουμε την τέλεια λήψη, μπορεί να χάσουμε μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Και αυτό μπορεί, 100% είναι αυτό. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται πιστεύω να σταματήσουμε να φωτογραφίζουμε, αρκεί κάποιες φορές να κάνουμε έτσι αυτή την παύση, να κοιτάζουμε γύρω μας και να ζούμε τη στιγμή. Γιατί το κινητό καίει, μπορεί να αποθηκεύσει χιλιάδες άρθρα και χιλιάδες φωτογραφίες, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνουν οι αναμνήσεις μας και ότι έτσι θα το θυμόμαστε στο 100% μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αναβίση και Είναι Αστείο.

0: αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Υδρο-τζιμ, Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδρο-τζιμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

Αυτός ήταν ο Νίνος Αναβαγή εδώ στο Λαβρίτη Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και have you met Kiko? Η Kiko Milano λοιπόν, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας και το νούμερο ένα make-up brand της καρδιάς μου, θα πω, μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωτογωνίστρια τη μοναδική Madonna. Ένα fashion icon που εκφράζει απόλυτα το DNA της Kiko. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις. Και τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές, η Kiko Milano κάνει το μακιγιάζ ένα ακόμα τρόπο να δείξεις το ποια ή ποιος πραγματικά είσαι. Ανακάλυψε τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα φυσικά και στο kikocosmetics.gr. Μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να πω. Έτσι το ακούω τώρα περισσότερο και κάπως έχω αρχίσει και το αγαπώ. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Mr. Know It All.

0: Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς με τα συγκοινωνούντα δοχεία. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω τώρα ότι έκανα έτσι ένα scroll και έχω βρει δεκάδες φωτογραφίες του Jeremy Allen White που περπατάει στους δρόμους του Λος Άντζελες με κάτι τεράστιες πολύχρωμες ανθοδέσμες. Είναι κάθε μέρα, είναι κάθε φωτογραφία και άλλη μέρα. Δηλαδή είναι με άλλα ρούχα ο άνθρωπος, δεν ξέρω που πάει, αλλά κρατάει κάτι τεράστιες πολύχρωμες ανθοδέσμες και θέλω να πω ότι έχει βρει τον τρόπο να τραβάει την προσοχή σίγουρα. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός είναι αυτός που ο πρωταγωνιστής που έπαιζε στο The Bear και στο Shameless, οπότε τον έχουμε συνηθίσει έτσι σε έντονους και συχνά νευρικούς ρόλους, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται να είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο έτσι, με αυτό το παράδειγμα, ότι υπάρχει τρόπος να κάνεις κάποιον ή κάποια να νιώσει όμορφα και ένας από αυτούς είναι αυτός, τα λουλούδια. Δεν τα παίρνουμε μόνο όταν έχουμε τύψεις, γιατί έχει περάσει αυτό έτσι στερεοτυπικά, τι έκανε αυτός και παίρνει τόσο μεγάλο ανθοδέσμη. Όχι. Και άσχετες μέρες, χωρίς γιορτές, παίρνουμε έτσι 2-3 λουλουδάκια ή μαζεύουμε 2-3 λουλουδάκια, εδώ έχουμε και άπειρφης και τα πηγαίνουμε στον αγαπημένο ή στην αγαπημένη μας. Αυτά έχω να πω εγώ και μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Και τώρα μία ματιά σε όσα ξεχωρίζουν στην αγορά. Όταν ο σχεδιασμός συναντά την καινοτομία, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Στην εταιρεία Σκαβολίνη θα βρείτε καινοτόμα υλικά, λειτουργικές λύσεις και μια τεράστια γκάμα αξεσουάρ, ώστε κάθε κουζίνα να μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen, Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
8: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
9: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
8: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
9: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
10: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 00. 8. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 12. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίν και το εστιατόριο Σπόρα. Πάμε να ακούσουμε Irene Cara και Flashdance.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και ναι, θα ακούσουμε για τον πλανήτη Γη, αλλά θα σας πάω τώρα έτσι λίγο στον ευωικό κόλπο. Πριν 2 μέρες λοιπόν, μία φώκια και περίπου 20 δελφίνια εμφανίστηκαν στα νερά ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και τα πολιτικά συνοδεύοντας τη βάρκα ενός ψαρά και χαρίζοντας έτσι ένα μοναδικό θέαμα. Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά έκαναν τη συνηθισμένη τους βόλτα στη θάλασσα. Και να σας πω κάτι, λοιπόν, ακούστε με λίγο τώρα. Εγώ το είδα όλο αυτό το βίντεο, είδα όλα τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από αυτόν τον ψαρά που τράβηξε εννοείται εικόνες, και νομίζω ότι βλέποντας τέτοιες εικόνες, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές έτσι μαγικές στιγμές που θα θέλαμε να ζήσουμε όλοι έστω μία φορά στη ζωή μας. Αυτό θέλω να πω. Σήμερα, να ξέρετε ότι σηκώθηκα και ρώτησα τους πάντες. Όλο το λέω. Έχετε δει δελφίνια? Έχετε δει δελφίνια? Δεν εννοώ όμως σε ζωολογικό κήπο, εννοώ ελεύθερα. Δηλαδή στο φυσικό τους περιβάλλον. Εμένα αυτό με εντυπωσιάζει. Θέλω να μου συμβεί, κάνω manifest, να ξέρετε, όποτε μπαίνω σε καράβι, έχω τα μάτια μου 14 έξω, μήπως εμφανιστεί κάτι, θέλω να το ζήσω κι εγώ. Καταλάβατε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Πριν ακούσουμε όμως Αντώνη Ρέμο, να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 με 5, στην Πλατεία Ελευθερίας, η Pharmaserv Lily διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα είμαστε και εμείς εκεί, ζωντανά στις 11 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, και να πούμε ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Παθαίνω και εγώ, ξεχνάω πράγματα. Το μην το ξεχάσετε όμως, Σάββατο 17 Οκτωβρίου. 9 η ώρα το πρωί. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Weekend και Save Your Tears εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα του καιρού λοιπόν, 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει τη συννεφιά του σήμερα, δεν βλέπω κάποια βροχή να έρχεται. Βέβαια ο καιρός άλλα πράγματα, δηλαδή τα μάτια μου μου λένε άλλα. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να μην έχουν, να μην είναι φορτωμένα αυτά τα σύννεφα, να υπάρχουν απλά έτσι και να κρύβουν τον ήλιο για λίγο. Και θέλω να πω ότι μόλις μίλησα με τον φίλο μου τον Αλέξη στην Πάρο και μου λέει ότι έχει πάρα πολύ υγρασία και πάρα πολύ άπνοια και ότι δεν αντέχεται καθόλου. Να σου πω Αλέξη μου ότι βλέπω εδώ το απογευματάκι στην Πάρο ότι έρχεται βροχούλα. Οπότε έχει το στο νου. Αυτό είναι η υγρασία που αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις για κλιματισμό, είναι πάντα στο πλευρό σας και φυσικά είναι και στις εναλλακτικές με πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Εκεί μπορείτε λοιπόν να βρείτε αντλίες θερμότητας, να βρείτε αφυγραντήρες, να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό. Ό,τι εσείς θέλετε και επιθυμείτε. Η εταιρεία Climatologic βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και όλα οδηγούν σε σένα.

0: εξαιρετικές γεύσεις που έχουν κάτι από το φαγητό που θα έτρωγες στο σπίτι. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά λειτουργεί και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
4: Μπράβο, Νικόλα! Μίνι Μάτζιο! Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool! Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο!
5: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ!
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο! Στόλισαν μπαλκόνι! Έλα να δεις στολισμό!
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Απέναντί μου έχω τη Ράνια Πιλάλη. Φοράει κόκκινα σήμερα. Λοιπόν,
1: υπάρχει λόγος.
0: Υπάρχει λόγος σήμερα, έτσι που έχουμε βάλει τα καλά μας. Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, με τη Ράνια Πιλάλη, κλείνουμε ένα χρόνο πίσω από τα μικρόφωνα του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια μας πολλά. Να είναι χρόνια πολλά. Να
1: τώρα
0: είναι...
1: θα συγκινηθώ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν θα μου το κάνεις αυτό, όχι, γιατί ξέρεις ότι είμαι πειρεπής αυτά.
1: Ξέρω. Έλεγα λοιπόν, ότι πρώτα θα κλάψει η Αγγελίνα και εγώ δεν θα κλάψω.
0: Ορίστε τώρα, μου έχει βγει το όνομα, βλέπετε τώρα, ότι κλαίω τώρα εύκολα. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω σήμερα να κάνουμε ερωτήσεις, έτσι να πούμε κάποια πράγματα.
1: Να πούμε, βεβαίως.
0: Θέλω να μου πεις την πρώτη φορά... Τι σκεφτόσουν την πρώτη φορά που μίλησες σε ένα μικρόφωνο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Την πρώτη
1: την φορά. Πρώτη φορά.
0: Τι σκεφτόσουν, ναι, θέλω να μου πεις.
1: Σκεφτόμουν ότι δεν με ακούει κανείς.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και...
1: Για να μου φύγει το άγχος. Και επίσης σκεφτόμουν...
0: Προσπαθούσες να πείσεις τον εαυτό σου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, αυτό εννοείται, ότι δεν με ακούει κανείς και ότι να μην κάνω σαρδάμ. Αυτό ήταν το άγχος μου πάρα πολύ, να μην μπερδέψω τη γλώσσα μου. Και να έλεγα, μακάρι να αποτυπώσω στη γλώσσα
0: αυτά που
1: έχω στο μυαλό μου. Αυτά.
0: Θέλω να πούμε Σωκράτες ότι αυτό δεν είναι πάντα πάρα πολύ εύκολο.
1: Ακόμα δεν μπορώ να το κάνω 100%.
0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι σκεφτόμουν. Πες το όνομά σου και Love Radio Κρήτης 102,8. Πες. Έλεγα στον εαυτό μου, πες τα σωστά.
1: Έχει αποτυπωθεί πλέον.
0: Ναι, ναι. Βγαίνει τώρα πια.
1: Αυτό βγαίνει.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Αυθόρμητα. Θα περιμένω λοιπόν και εγώ, γιατί θέλω και εγώ να σου κάνω.
0: Θα μου κάνεις ερωτήσεις. Λοιπόν, σήμερα θα είμαστε για λίγη ώρα παρεούλα με τη Ράνια Πιλάλη, γιατί θέλουμε να το γιορτάσουμε. Και θέλω να πω ότι έχουμε έτσι πάρει και μία τουρτίτσα να τη σβήσουμε. Γι' αυτό τον υπέροχο ένα χρόνο εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Για μεμονωμένη τριχοφυΐα που δεν την πιάνει το λέιζερ, ειδικά στο πρόσωπο, η ηλεκτρόλυση παραμένει η μόνη αποτελεσματική εφαρμογή. Στα Element έχουμε 25 χρόνια εμπειρία στη ριζική αποτρίχωση με βελόνα και χρησιμοποιούμε σε αποκλειστικότητα το μοναδικό Apilus XL Pour.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια so παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού και είμαστε εδώ με τη Ράνια Πιλάλη, γιατί γιορτάζουμε ένα χρόνο Love Radio Crete 102,8 και έχεις να μου κάνεις μία ερώτηση. Σήμερα κάνουμε
1: Q&A μεταξύ μας, να μας γνωρίσετε κι εσείς λίγο καλύτερα.
0: Σωστά,
1: αν δεν μας έχετε γνωρίσει ακόμα καλά.
0: Θα κάνουμε μοίρασμα τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τώρα την Αγγελίνα μας. Θυμάσαι την πρώτη φορά που άκουσες τη φωνή σου στο ραδιόφωνο και είπες ποια είναι αυτή που μιλάει, σε αναγνώρισες δηλαδή?
0: Με αναγνώρισα, να ξέρεις ότι ξαφνιάστηκα και υπάρχει έτσι στο Αμέρικα ή δεν ξέρω πού, διεθνώς, ένα αίσθημα που λέγεται ικ, δηλαδή αυτό το λίγο cringe, ναι. Γιατί υπάρχει και μελέτη και έρευνα που λέει ότι όταν ακούμε τον εαυτό μας κάπου, ότι νιώθουμε λίγο παράξενα, λίγο άβολα. Λοιπόν, τις πρώτες φορές δεν μπορούσα να με ακούω εσύ.
1: Ούτε εγώ καθόλου.
0: Ήμουνα σε βάση.
1: Καλά, εγώ είμαι αυτή.
0: Τι?
1: Και ωστόσο η μαμά μου με πήρε τηλέφωνο μία μέρα που με άκουγε στο αυτοκίνητο. Μου λέει, ποια είναι αυτή που μιλάει? Λέω, εγώ. Και μου λέει, και γιατί μιλάς έτσι? Λέω, πώς μιλάω?
0: Αυτό το σχόλιο έκανε και η δική μου η μαμά Ράνια.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί τώρα, αν εδώ μιλάμε όπως μιλάμε στην καθημερινότητά μας, κανονικά μιλάμε βέβαια, μην νομίζει ο κόσμος ότι αλλοιώνουμε τη φωνή μας.
0: Όχι, εγώ θέλω να πω.
1: Απλά έχουμε μια πιο ευχάριστη νότα, μια πιο ευχάριστη χρειά.
0: Εγώ θέλω να πω, επειδή και σε μένα έχει σχολιαστεί αυτό και βλέπω και διάφορους creators που του σχολιάζεται αυτό. Π.χ. Ελίνα Καλιτζάκη, για όσους ξέρουν, λένε ότι αλλάζεις τη φωνή σου. Ναι, συμβαίνει αυτό. Αλλάζουμε λίγο. Δηλαδή τη χρειά, τη φωνή, το αυτό. Δηλαδή, εγώ μιλάω και λίγο κριτικά. Μπορώ να το όταν νευριάζω, όταν είμαι έτσι.
1: Α,
0: πιο.
1: Τα πετάς, τα...
0: Ναι, Ελίνη. τα έχω αυτά.
1: Και φίλοι,
0: ναι, δηλαδή, αν πάω με σαρά, ας πούμε, στις μοίρες, να μείνω κάποιες μέρες το Σαββατοκύριακο, όταν έρχομαι εδώ, μετά μου βγαίνει το,
1: καλά,
0: το κριτικό.
1: Εννοεί. Εγώ είχα πάει στη Λάρισα μία εβδομάδα στο θείο μου και είχα μείνει πιο
0: Λάρισα.
1: Μικρή. Και είχα γυρίσει εδώ και μιλούσα με προφορά Λαρισαία.
0: Αυτό είναι κάτι που είναι, υπάρχει, ας πούμε.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Μπορούμε να πάμε μια Αμερική να γυρίσουμε να μιλάμε με προφορά.
0: Ράνια Πιλάλη.
1: Τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina. Το νέο της τραγούδι. Έρωτας μικρός, αλλά ο δικός μας έρωτας
1: είναι
0: εδώ.
1: Είναι μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος.
1: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα και Καλησπέρα. Πάλι εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει καθόλου. Είναι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, 2 λεπτά μετά τη μία. Και συνεχίζουμε εδώ με Αγγελίνα Σταματάκη και Ράνια Πιλάλη. Θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρι, Αγγελίνα, όνειρο θα είναι ξανά και επιστρέφουμε.

0: Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, σωστό ή λάθος. Εδώ μόνο σωστά συμβαίνουν, και θα σου πω.
1: Γελάμε τώρα.
0: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη το Βασιλόπουλο. Που είσαι so cute, πολύ συγκινητικό. Ναι, είναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη το Βασιλόπουλο και εγώ και η Αγγελίνα προφανώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Είδε αυτό που εμείς δεν βλέπαμε και μας έδωσε αυτή την ευκαιρία εδώ.
2: Το είπες ακριβώς έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
2: Εγώ να ξέρεις, αναρωτιόμουν για καιρό, λέω τι.
0: Τι μου βρήκε, τι είδε δηλαδή.
2: Ναι, τώρα βέβαια αυτό δεν είναι mindset, αλλά
0: όχι,
2: σκεφτόμουν. Δηλαδή, ειδικά τον πρώτο καιρό που ήταν δύσκολο, δυσκολεύεσαι.
0: Ναι,
2: δηλαδή, εγώ με άκουγα
0: εμπειρία.
2: Και έλεγα Χριστέ μου, τι είπα, τι, πώς το είπα. Και είδε κάτι. Τι είδε, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, αυτό, τέλος πάντων.
2: Θα εδώ θα έπρεπε να είναι σήμερα, ναι. Να τα λέει αυτά, να πει τα καλά μόνο.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω την Αγγελίνα, τι θέλεις να μας πεις κάτι για έναν ακροατή που μας ακούει από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε.
2: Μας ακούει από την πρώτη μέρα, το πρώτο δευτερόλεπτο, πάρα πολύ προσεκτικά. Κάθε μέρα μας ακούει. Αλέξης Γραψόπουλος, ο φίλος μου που είναι στην Πάρο, αυτός ο Αλέξης, αυτόν λέω, τα φιλιά μου Αλέξη.
0: Τα φιλιά
2: μου.
0: Μας Αλέξη.
2: Λοιπόν, άκουγε σήμερα φυσικά και λέει θα σας πω εγώ, λέει, πως είστε και πως ήσασταν και... Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν ξέρω, χαίρομαι λίγο που δεν είναι ο εργοδότης μας. Δηλαδή δεν ξέρω. Λοιπόν, όχι, εντάξει.
0: Θα πεις
2: τον
0: και
2: αγαπάμε. Θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, λέει ότι εγώ έκανα, λέει, το ένα σαρδάμ μετά το άλλο. Εντάξει, έχω βελτιωθεί τώρα, να πούμε.
0: Έχεις βελτιωθεί.
2: Έχω βελτιωθεί. Και ένα μικρόφωνο με ροή δεν έβγαινε, μου λέει. Καθόλου σκληρός ο Αλέξης μαζί μου. Έτσι είναι η φίλη όμως.
0: Έτσι είναι η φίλη.
2: Βέβαια, λέει την αλήθεια. Και η Ράνια, λέει, η Ράνια Πιλά, λοιπόν, ήταν, λέει, πάρα πολύ ξύλινη. Ήταν πολύ σοβαρή. Και του λέω, ωραία, πες και ένα καλό, Χριστιανέ μου τώρα. Μου λέει, έχετε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχετε πάρει, λέει, τον αέρα σας. Και σαν γνωστές παγκοσμίως πλέον.
0: Έτσι, μας ανεβάζει πάντα.
2: Βέβαια. Έχετε κάνει τις εκπομπές δικές σας. Ναι, πλέον νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει τουλάχιστον ένα ποσοστό.
0: Μακάρι να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε.
2: Προσπαθούμε
0: πάρα
2: ακόμη.
0: Πολύ.
2: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Καλά,
2: η εξέλιξη.
0: Όχι, δεν σταματάει. Είδες τώρα, να, αυτό που παθαίνω πάντα. Έχασα τη ροή της σκέψης.
2: Συμβαίνουν αυτά.
0: Lady Gaga και Bruno Mars. Θα ακούσουμε
2: πάμε
0: τώρα.
2: Να τους ακούσουμε.

0: Ήταν η Στέλλα Καλή με την πλάτη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη και Αγγελίνα
1: Σταματάκη. Και εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, έχω ερώτηση.
0: Ερώτηση, για πάμε.
1: Ποια είναι τώρα legit απάντηση θέλω και θέλω απάντηση ειλικρίνειας, ωραία.
0: Εννοείται.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη γκάφα που έχεις κάνει on air? Λοιπόν, ό,τι και αν είναι αυτό. Εντάξει, ας το πούμε τώρα όσοι και αν μας ακούνε.
0: Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι το πρώτο live μικρόφωνο που έκανα. Είχα τόσο άγχος γιατί έχει και πολλά κουμπιά εδώ πέρα για όσους δεν ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ να ξέρετε ότι εδώ ανακάλυψα ότι μάλλον έχω δέπει. Δεν ξέρω, κάτι έχω σίγουρα που δεν μπορώ να κάνω έτσι πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και αφού το κατάφερα και βγήκα live και μίλησα στον αέρα και είπα αυτό που ήθελα ακριβώς να πω, βάζω μουσική, αλλά ξεχνάω να κατεβάσω αυτό
1: να
0: το κουμπάκι,
1: το
0: να
1: μικρό.
0: Κλείσω το μικρόφωνο και φεύγω πιο πέρα και παίζω ένα παλαμάκι έτσι, ναι, και λέω ναι ρε και μια βρισιά και καλά, μπράβο Ράνια, τα κατάφερες, μπράβο. Και γυρίζω το βλέμμα μου στην κονσόλα και βλέπω
1: Χριστέ
0: ανοιχτό
1: μου
0: το μικρόφωνο και με λούζει κρύος υδρότας. Θέλω να μου πεις και εσύ.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα.
0: Παρένθεση, συγγνώμη. Δεν ακούστηκε στον αέρα γιατί το έψαξα μετά.
1: Δεν ακούστηκε
0: τίποτα. Ευτυχώς. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι. Δεν το πιστεύω, λοιπόν. Τώρα. Ναι, πολύ μοίρασμα σήμερα. Τραγουδούσα. Εγώ τώρα παθιάζομαι με κάποια τραγούδια.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν
0: το έχουμε καταλάβει.
1: Εδώ πέρα, καθώς, αν έρθει στο Love Cafe κάποια μέρα, έτσι, να πιείτε το καφεδάκι, να κάνετε το πρωινό σας, το μπραντς σας, ό,τι θέλετε εσείς, να δουλέψετε και ό,τι άλλο αγαπάτε. Μπορεί να με δείτε μία μέρα. Κάνω σαν συναυλία. Δηλαδή, τραγουδάω, χορεύω δυνατά.
0: Η αλήθεια είναι ότι βολεύει εδώ το στούντιο. Γιατί στο σπίτι, όσο δυνατά και να τραγουδάς, θα σε ακούσει ο γείτονας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Που είναι και ηχομονωτικό.
1: Βέβαια.
0: Αν το πω σωστά. Τραγουδάμε με την ψυχή μας.
1: Τραγουδάμε δυνατά. Λοιπόν, και είχα πατήσει τα απαραίτητα κουμπιά για να βγω στον αέρα. Όμως, παθιάστηκα τόσο πολύ με το τραγούδι που για λίγα δευτερόλεπτα το ξέχασα.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση εμένα αυτό.
1: Έκανα εδώ πέρα κανονικά συναυλία. Νομίζω ότι ήμουν σε συναυλία. Νομίζω ήταν Νατάσα Αποφίλιο. Μέτρημα.
0: Έχω
1: δεν ξέρω.
0: Ήδη εικόνα το πρόσωπό σου έχει
1: ναι
0: συμβεί όταν
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Η αγάπη έρχεται στο τέλος όμως, Αγγελίνα, μετά από
1: ακριβώς
0: όλα αυτά. Και όλες αυτές
1: έτσι
0: τις αστείες στιγμές. Μπορεί να μην είναι αστείες την ώρα που γίνονται, αλλά μετά, να.
1: Βέβαια.

0: Ακούτε Λαύρο Ντιοκρίτη 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε, Μήνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες για Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
9: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
10: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
11: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
12: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις.

0: το πριντ και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο Love Radio Κρήτης 102,8, έφυγε η Αγγελίνα Σταματάκη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, είπαμε να αφήσουμε για λίγο τις δύο ξεχωριστές εκπομπές μας και να βρεθούμε μαζί πίσω από το μικρόφωνο, να θυμηθούμε εδώ πώς ξεκινήσαμε, τι μας δυσκόλεψε, τι έχουμε ζήσει γενικά και να αποκαλύψουμε και μερικά πράγματα η μία για την άλλη, γιατί έχουμε κλείσει εσείως ένα χρόνο στον αέρα εγώ και η Αγγελίνα Σταματάκη. Και είναι περίεργο γιατί όταν ξεκινάς κάτι σκέφτεσαι κυρίως πώς θα τα καταφέρεις και δεν φαντάζεσαι ότι ένα χρόνο μετά θα έχεις δημιουργήσει συνήθειες, μια καθημερινότητα, στιγμές, μια ολόκληρη σχέση με ανθρώπους, είτε πίσω από το μικρόφωνο είτε μπροστά. Και σήμερα συνειδητοποιούμε ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε όλους όσους μας ακούν, στη Μαρία, το Γιάννη και ακούμε Παντελή Παντελίδη.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Λαύρη Διοκρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Νατάσα Αποφίλιο και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μπροστά είναι και οι όμορφες στιγμές της ζωής μας που αξίζουν να έχουν και τη φροντίδα και την αισθητική που τους ταιριάζει. Και όταν η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, το αποτέλεσμα πραγματικά μένει αξέχαστο. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για βαπτίσεις με ξεχωριστά βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, ώστε κάθε σημαντική στιγμή να αποκτήσει τη δική της μοναδική πινελιά. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και εκεί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να τις αναδεικνύουν. Το Σμαραγδένιο Όνειρο θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, ενώ για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 28 10 33 03 70. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, Έκτοτο Άγγελο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον ήλιο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ο Οκτώβριος στα Πέτσα Μόλις ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Πέτσα Μόλις βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Πέτσα Μόλις, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Πέτσα Μόλις. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8, Τρίτη, σήμερα 13 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2, μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Χρήστο Δάντη και δακτυλικά αποτυπώματα. Πάμε να το ακούσουμε.

Lady Gaga και Bradley Cooper στο Shallow, εδώ στο ραδιοφόρο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε τον καιρό, δεν τον έχουμε δει για σήμερα. Για τις τρεις μεγάλες μας πόλεις εδώ, στο Ηράκλειο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου 23 με 24 βαθμούς. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς θα είναι η μέγιστη. Στον Άγιο Νικόλαο επίσης γύρω στους 24. Το σημαντικό όμως είναι ότι αλλάζει ο καιρός μέσα στην ημέρα, από το απογευματάκι σιγά σιγά, και μετά αυξάνεται η πιθανότητα για βροχές εδώ στην Κρήτη. Δεν αποκλείονται και τοπικά έντονα φαινόμενα, για χαλαζοπτώσεις μιλάνε, θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Επομένως χρειάζεται λίγη προσοχή παραπάνω στις μετακινήσεις εάν συμβεί αυτό. Καλό είναι να παρακολουθούμε και τις νεότερες προγνώσεις για τον καιρό, γιατί η εικόνα μπορεί να διαφοροποιηθεί από περιοχή σε περιοχή. Αυτή είναι η σημερινή ενημέρωση για τον καιρό. Πάμε σε μουσική, ακούμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε μέλισσες, μισή καρδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο θείο μου τον Βασίλη που μας ακούει από Νέα Υόρκη. Αθλητικά, όχι, δεν λέμε δυστυχώς. Αλλά άμα θέλεις, Βασίλη, μπορούμε να τα πούμε μεταξύ μας τα αθλητικά. Πάμε όμως να πούμε τι είναι σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Είναι μια μέρα που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης και της προετοιμασίας απέναντι σε φυσικές και άλλες καταστροφές. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα που γνωρίζει πολύ καλά από φυσικές καταστροφές, από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα, το μήνυμα αυτό μας αφορά άμεσα. Η πρόληψη δεν είναι ούτε πανικός, ούτε υπερβολή. Είναι να γνωρίζουμε πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας, να ακούμε τις επίσημες οδηγίες και να μην θεωρούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει πάντα μόνο στους άλλους. Βέβαια, αυτό δεν ακούγεται και τόσο αισιόδοξο, αλλά καλό είναι να κρατάμε μια πισινή που λέμε, να γνωρίζουμε τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε έγκαιρα όταν συμβεί μια καταστροφή. Κρατάμε λοιπόν τη σημασία της ενημέρωσης και της υπευθυνότητας για αυτή την ημέρα και επιστρέφουμε σε μουσική. Ακούμε Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, το αφιερώνω στο Βασίλη.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Scalp για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση, συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmacerv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmacerv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργος Μαζωνάκης και ώρες μικρές στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να μιλήσουμε λίγο για Halloween. Γιατί το Halloween φέτος εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, η Μαριάννα και ο Χάρης βγαίνουν από τα στούντιο και μεταφέρονται στο λαχανόκηπο Delicatessen. Θα πιάσουν εργαλεία και θα σκαλίσουν τις δικές τους κολοκύθες παρέα με 5 από εσάς. Μπείτε λοιπόν τώρα στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, κάντε τα βήματα και διεκδικήστε τη θέση σας στο πιο ανατρεπτικό Halloween Live Link, Λαχανόκηπος Delicatessen στην Παπαναστασίου 124. Συνεχίζουμε με Roxette και ακούμε The Look.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Ακούσαμε το φάρο από Κωστή Μαραβέγια στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παχυσαρκία, γιατί είναι μια χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα η Pharma Serve Lily σας προσκαλεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα είμαστε και εμείς εκεί 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σας περιμένουμε για να ενημερωθούμε όλοι μαζί για την παχυσαρκία και τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Για τη συνέχεια έρχεται Έλληνα Παπαρίζου, αν ήσουν αγάπη. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Εδώ μείνετε συντονισμένοι. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του ραδιόφωνου για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Σιφ, Όμικρον Έψιλον.
2: Αν ήσουν αγάπη, θα με κράταγε.

0: είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Μην ψάχνεις απλώς το πιο διάσημο λέιζερ. Βιωδικό, αλεξανδρίτης και άλλες τεχνολογίες μπορούν να έχουν το ίδιο καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα είναι η σωστή επιλογή παραμέτρων και η εμπειρία του χρήστη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
9: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τρίτη σήμερα, 13 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα, μαζί με το κέντρο στιτικής Make Senses. Και έρχεται τραγούδι που το λέμε στα δύσκολα. I will survive.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Γιώργος Σαμπάνης από τον ουρανό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες έφηβους, όπου ένας στους τέσσερις θέλουν να γίνουν influencers σύμφωνα με έρευνα. Τα social media φαίνεται να επηρεάζουν πολύ σημαντικά τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων σε αυτή τη χώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πολλοί νέοι βλέπουν ως πρότυπο την επιτυχία YouTubers και influencers. Η μελέτη έδειξε ότι περίπου ένα στους τέσσερις θέλουν να ασχοληθούν με τα social media. Δηλαδή περίπου το 25% θέλει να ακολουθήσει επάγγελμα σχετικό με το διαδίκτυο. Οπότε οι υπόλοιποι μπορείτε να γίνετε υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, γιατί να ξέρετε θα έχετε πάρα πολύ δουλειά. Πάμε για τη συνέχεια σε μουσική. Ακούμε Δανάη

0: David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Gone, Gone, Gone, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Have you met Kiko? Η Madonna συναντά την Kiko Milano και μαζί μας θυμίζουν κάτι πολύ απλό. Το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερο ένα make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Madonna σε μια συνεργασία που έχει όλο το attitude της Kiko, τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι επιρροήτα υψηλής απόδοσης, η Kiko Milano σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να πειραματιστείς και να εκφράζεις το δικό σου στυλ, πάντα σε προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε την Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Για τη συνέχεια έχουμε Αντώνη Ρέμο και το Σάββατο.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Καμία φορά μια μικρή βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ολόκληρη τη συσκευή. Αν ψάχνετε αξιόπιστα ανταλλακτικά, τότε η Καραταράκης Ιωάννης και ΣΥΠ Όμικρον Έψιλον στη Μήνο Μουτρά και Νέα στις Πατέλες έχει τη λύση για εσάς. Ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια, αλλά και καθαριστικά συσκευών και απολυματικά κλιματιστικών. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από Are you ready?

0: Σένα από 16.900 ευρώ.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean και So Easy στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι Τρίτη και 13. Και αν είστε προληπτικοί, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνετε σήμερα. Για παράδειγμα, μην στείλετε μήνυμα σε πρώην. Μην κόψετε αφέλειες. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό, μάλλον. Μην πάρετε πολύ μεγάλες αποφάσεις για τη ζωή σας σήμερα. Αφήστε το για αύριο. Μην πάτε, για παράδειγμα, να λύσετε το It's Complicated με το σύντροφο ή με τη σύντροφό σας. Μην πείτε τι άλλο μπορεί να πάει στραβά. Πολλά είναι αυτά που μπορούν να πάνε στραβά. Μην φορέσετε λευκά σίγουρα. Μην βγείτε για φαγητό οικογενειακός. Και μην τσακωθείτε με τους γείτονες. Και κυρίως μην πείτε σιγά, δεν πιστεύω εγώ σε αυτά. Δεν είναι μέρα για να δοκιμάζουμε τις αντοχές μας σήμερα. Ας τα αφήσουμε όλα για αύριο που είναι 14 του μήνα και πολλά μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή εμείς για τη συνέχεια και Χαμένα.

0: ψέματα.
1: Ακούτε Λαύρο Ντιο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε τώρα σε νέα της ομορφιάς. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων και λέιζερ αποτρίχωση στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Make Sense στην Ελευθερία Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Make Sense, η φροντίδα ξεκινά εδώ.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Ashley Mann και Μούνα Μουρ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου λοιπόν τα ιατρικά είδη Hammett Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα Hammett Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, για περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hammett Care Days 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τις 8.30 το βράδυ στην Κνωσού 324. Hammett Χαλαμπαλάκη στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε αγαπημένη Άννα Βύση και Αιγαία.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Έλενα Παπαρίζου και υπάρχει λόγος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Ήμασταν μαζί από τη μία. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη εκπομπή για εμάς και για εμένα και για την Αγγελίνα τη Σταματάκη, καθώς έχουμε κλείσει αισίως ένα χρόνο στο ραδιόφωνο μας. Θα τα πούμε αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τετάρτη. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7. Από εμένα, φιλιά πολλά. We don't

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Δεν είναι θέμα θέλησης.
11: Δεν είναι επιλογή μου.
10: Έχω παχυσαρκία.
12: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
13: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
14: Δίνανε Clients. Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
16: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η Τρίτη είναι εδώ. Παρεούλα θα την περάσουμε από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Εδώ στους 102,8.

Τρίτη και 13 σήμερα, ξέρετε τι σημαίνει. Οι προληπτικοί έχουν βγάλει τα σκόρδα τους, τις εικόνες τους. Έχουν μπει, έχουν καλύψει τους καθρέφτες. Αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια ξεκινάμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Χορούς και εξαιρέσεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και είναι Τρίτη και 13 και εγώ έχω έρθει με ένα θέμα που πραγματικά μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Είναι κάποια Guinness World Records, κάποια έτσι ρεκόρ τα οποία έσπασαν το 2026. Και με αυτό θα πάμε παρεούλα, οπότε και εσείς φτιάξτε το καφεδάκι σας και ελάτε στη συντροφιά μας. Πριν ξεκινήσουμε, εγώ θέλω να σας μιλήσω όμως για τα Hamed Care Days. Είναι αυτά τα όμορφα που έρχονται στις 15 και 16 του Οκτώβρη. Τα ιατρικά είδη Hamed Χαλαμπαλάκης μας προσκαλούν όλους στα πρώτα Hamed Care Days. Είναι στο κατάστημα της Λεωφόρου Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι, με πρακτικές λύσεις για προστασία, για περιποίηση, για υγιεινή. Και περιποίηση εννοείται έτσι περισσότερη άνεση. Όλα αυτά τα όμορφα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. 15 και 16 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί έως και τις 8.30 το βράδυ στη Λεωφόρου Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι στην υπηρεσία της υγείας από το 1980 έως και σήμερα 2026. Καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία τους είναι τεράστια. Bruno Mars για τη συνέχεια.

Στέλιος Ρόκος και έμεινα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι έτσι πάρα πολύ ερωτικό. Πάντα τέτοια τραγούδια μας αρέσει να παίζουν εδώ στο σταθμό μας. Μέσα από το love1028.gr πάμε παρεούλα και σήμερα όπου και αν θέλετε να βρεθείτε. Είναι τριτούλα, σε λίγο θα ανοίξουν τα καταστήματα και σήμερα το θέμα μας είναι με διάφορα έτσι world records που έχουν σπάσει το 2026. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο εκεί στα τέλη του στην πόλη Βέρναλ στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώθηκαν 804 άνθρωποι με στολές δεινοσαύρων, καταρρύπτοντας το ρεκόρ που υπήρχε ήδη. Στο τέλος όλοι βρυχήθηκαν μαζί για να στηρίξουν ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο. Καταλαβαίνετε ότι οι δεινόσαυροι αυτοί είναι λίγο διαφορετικοί από αυτούς που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πιο γλυκούλιδες. Όμορφα πράγματα όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες που και χιούμορ έχουν και ενώνουν τον κόσμο και στόχο έχουν να στείλουν και ένα θετικό μήνυμα. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και όταν σε ρωτήσανε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι η Μάριο Μαμικούλ. Είμαι η Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και όταν λέμε Pet Samouris δεν εννοούμε απλώς ένα pet shop. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος καλούδια για κάθε μικρό φιλαράκι μας. Σκύλο, γάτα, κουνελάκι, πουλάκι, ψαράκι, ερπετό, ό,τι και αν έχετε. Εκεί θα βρείτε τροφές, θα βρείτε αξεσουάρ, παιχνίδια και είδη φροντίδας για όλες τις ανάγκες τους. 10 φυσικά καταστήματα, online στο petsamouris.gr και πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με τωρεότερα ελληνικά και ξένο τραγούδια.
12: Ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Μπραντσάκι για Σαββατοκύριακο έχουμε κανονίσει. Αν τώρα δεν έχετε κανονίσει, εμείς είμαστε εδώ για αυτό. Το μπραντς της παρέας, ένας διαγωνισμός που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Instagram του σταθμού μας. Ενώνει το Love Cafe με το καψί σας τώρα και μια τετραμελή παρέα που κερδίζει για αυτό το Σάββατο το δικό της το μπραντς. Αν θέλετε να είστε εσείς αυτή η τυχερή παρέα, μπαίνετε στα social media του σταθμού, βρίσκετε το διαγωνισμό και δηλώνετε συμμετοχή. Για το Instagram, αν ήδη δεν το ακολουθείτε, είναι Love Radio Crete και εννοείται ακολουθήστε το γιατί έχει συνέχεια πράγματα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Να πούμε καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Και να τα βουλάκια, και να τα καφεδάκια, και να τα γλυκά ή τα αλμυρά, ό,τι θέλει ο καθένας, εδώ στο Love Cafe υπάρχουν όλες οι επιλογές. Μην ξεχνάτε και την επιλογή του podcast. Μπορείτε να κάνετε το δικό σας το podcast, το οποίο μπορεί να ηχογραφηθεί εδώ στο στούντιό μας και να γίνει το δικό σας όνειρο πραγματικότητα. Μπείτε στο love1028.gr για περισσότερα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή? Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το ντονάτο Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

μόλις θυμήθηκα ότι την Ελένη Φουρέιρα την είδα το Σάββατο το βράδυ στον ύπνο μου. Πω πω και έσπαγα να δω τι είδα όνειρο το Σάββατο το βράδυ. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ έντονο. Λοιπόν, θα το πω πρώτη φορά εδώ. Γιατί άκουσα την Ελένη Φουρέιρα και λέω: να την, εγώ αυτήν έχω συναντηθεί μαζί της. Όλο το βράδυ του Σαββάτου την έβλεπα στον ύπνο μου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όνειρο, είχαμε λέει συνέντευξη αποκλειστική λύση σε όλη την Ελλάδα με την Ελένη Φουρέιρα εδώ και εγώ ήμουν ο παραγωγός που θα έκανε αυτή τη συνέντευξη. Και η Ελένη Φουρέιρα λέει είχε τόσο μεγάλη έτσι διάθεση να μιλήσει που έλεγε ιστορίες προσωπικές της με το παιδί της, με τον άντρα της, με την ιστορία της, με τους γονείς της συνεχόμενα και δεν σταματούσε καθόλου. Μέσα στη συνέντευξη λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάω τουαλέτα. Ήθελα πολύ, αλλά δεν μπορούσα γιατί είμαι και σωστός παραγωγός επαγγελματίας. Δεν ήθελα να πω συγγνώμη, εγώ θέλω να πάω τουαλέτα και να διακόψω τον ίστρο της Ελένης. Και να το δυσκολευόμουν εγώ και αυτό, η Ελένη να μιλάει, εγώ να υδρώνω, αυτή να μιλάει, εγώ να υδρώνω ξανά. Εντάξει, κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι τελείωσε το όνειρο, δεν είχε κάτι παραπάνω να σας πω, αλλά εντάξει, το θυμήθηκα τουλάχιστον, είναι σημαντικό. Για τη συνέχεια αναβίστηκε σε περίπτωση που ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα το ακούμε ακόμα, ωστόσο όμως το απολαμβάνουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Τριτούλα σήμερα. Τριτούλα 13 του Οκτώβρη. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Λίγο μετά τις 5, παρέα θα πάμε ως τις 7. Τώρα αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινάει αυτή η ώρα είναι το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» του Γιώργου Γενιά. Αφιερώστε το κι εσείς αυτούς τους ανθρώπους που σας κάνουν να είστε καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας καθημερινά. Παίζει τώρα για σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
13: Στις

Αζιζάμ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σημαίνει υπέροχη μου, υπέροχε μου. Και πάμε τώρα έτσι όλοι υπέροχοι μαζί για να μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ ωραίο live το οποίο θα συμβεί το Σαββατοκύριακο. Γιατί τώρα τι γίνεται εδώ? Έρχεται η εταιρεία Pharmaserve Lilly και οργανώνει μία ημερίδα από τις 9 το πρωί και τις 5 το απόγευμα το Σάββατο στις 17 του μήνα, δηλαδή αυτό το Σάββατο, και μιλάει για την παχυσαρκία. Το σημαντικό είναι να ενημερωθούμε όλοι, να ευαισθητοποιηθούμε, να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι είναι τόσο απλό να κόβει κάποιος το φαγητό για να μπορεί να δυνατήσει και να καταλάβουμε ότι είναι μία χρόνια νόσος. Όλα αυτά θα μας τα πούν οι ειδικοί, γιατί εγώ φυσικά δεν είμαι. Η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι live από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο στις 17 του μήνα από τις 9 το πρωί έως και τις 5 είμαστε εκεί. Συνεχίζουμε με Πέγκι Ζήνα και ένας έρωτας μικρός, ολοκένουργιο τραγούδι από την αγαπημένη μας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα μιλάμε για ρεκόρ Guinness, διάφορα τα οποία συνέβησαν έτσι, το περασμένο έτος, το 2026 βασικά, περασμένο. Αυτό το οποίο διανύουμε τώρα. Και πάμε τώρα στην Αγγλία, στο Hyde Park συγκεκριμένα, όπου 22.141 άτομα φόρεσαν φαλάκρα για τον Pitbull. Αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι ήταν πολλοί fans, ήθελαν να μιμηθούν την εμφάνιση του τραγουδιστή. Οπότε το επίσημο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με φαλάκρα σκουφάκια έγινε εκεί, στην Αγγλία. Ένα αστείο που έγινε ένα μαζικό φαινόμενο. Μπράβο επιρροή ο φίλος ο Pitbull. Αν τους έκανε να ξυρίσουν και το κεφαλάκι, τότε θα το λέγαμε λίγο καλύτερα. Πάμε για ένα υπέροχο τραγούδι που μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Hide you για τη συνέχεια, είδα στον

0: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.

0: στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmacev Lily με την υποστήριξη της ημερώες σας.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μιμάδιο μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα σκέφτομαι ότι αν έτσι μπορούσαν τα κατοικίδια μας να μιλήσουν, μάλλον θα μας έλεγαν ένα τεράστιο ευχαριστώ κάθε φορά που μπαίνουμε στα πέτσα μόλις. Γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Από τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια, κρεβατάκια, λουράκια, αξεσουάρ, είδη περιβίσεις, τα πάντα. Από σκύλους μέχρι γάτες, μέχρι και μικρά ζωάκια όπως πτηνά, όπως ψάρια και ερπετά. Πέτσαμόλις.gr για περισσότερα και εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 7.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα το θέμα μας είναι Guinness που έρχονται από όλο τον κόσμο και μας δείχνει ότι το 2026 ήταν μια εφάνταστη χρονιά, γιατί τα Guinness η αλήθεια είναι δεν είναι μόνο απλά, θέλουν πολύ πολύ φαντασία. Πάμε στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2026. Ο κύριος Σεμπάστιαν Οσουά τερμάτισε σε 1 ώρα 59 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα καταγράφοντας το νέο παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου ανδρών. Μιλάμε για 42 χιλιόμετρα σε χρόνο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο σε επίσημο αγώνα και αυτό έγινε στο Λονδίνο. Και τώρα το Νοέμβρη έχουμε και το δικό μας μαραθώνιο εδώ στην Ελλάδα, εδώ που ξεκίνησαν όλα αυτά. Πάμε για σερ και strong enough, εδώ in love.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Αυτό είναι ο Στέλιος Ρόκος με το Σάκη Ρουβά σε μια υπέροχη σύμπραξη. Το τραγούδι τους «Όσο έχω εσένα» καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δείχνει τη δύναμη της ενότητας τόσο σε φιλικό όσο σε ερωτικό επίπεδο. Όσο έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να μας πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Και εμείς έχουμε όλους εσάς εκεί έξω που κάθε φορά που κάνουμε ένα live είστε παρόντες και παρούσες για να μας βοηθάτε και να μας δίνετε έτσι το ένδοσμα ότι αυτά τα πράγματα που κάνουμε μας δίνουν έτσι μια ωραία παρεούλα. Έρχεται λοιπόν Halloween, ωραιότατο live. Τρίτη 27 του μήνα στις 4 το απόγευμα, παρέα με τη Μαριάννα επιτέλους. Θα βγούμε στο δρόμο, θα κάνουμε κολοκύθες, θα πάμε στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν και θα σκάψουμε, ξέρετε αυτό το ωραίο που κάνουμε τα Halloween, για να κάνουμε φατσούλες λίγο φοβιστικές. Θα σκαλίσουμε λοιπόν τη δική μας την κολοκύθα μαζί με 5 τυχερούς ακροατές. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, κάντε τα βήματα στην ανάρτηση που χρειάζονται και διεκδικήστε τη θέση σας στο πιο ανατρεπτικό Halloween live link. Take me there για τη συνέχεια από Ντάτι. Εμείς εννοείται θα σας πάρουμε μαζί μας. Φροντίζουμε πάντα σε κάθε μας live να είστε εκεί. Λαχανόκηπος Delicatessen είναι στη λεωφόρο Παπαναστασίου, να το πω σωστά, στο νούμερο 124. Πολύ ενθουσιασμένος είμαι για αυτό το live. Πάμε για μουσική.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
5: Κοιλίδες, μέλασμα, πανάδες και δυσχρωμίες χρειάζονται οργανωμένο πλάνο και συνέπεια. Η Cosmelan είναι μία από τις πιο καθιερωμένες επαγγελματικές μεθόδους αντιμετώπισης της υπερμελάχρωσης. Τώρα που διανύουμε την περίοδο με τη μικρότερη ηλιοφάνεια, είναι το ιδανικό για να ξεκινήσεις Cosmelan.
0: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
6: Οκτώβριος στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
10: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
9: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
10: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλησπέρα σε όλους, μία ακόμα καλησπέρα από εμάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τρίτη σήμερα, 13 του μήνα, παρέα θα πάμε έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ξεκινάμε με Michael Jackson και They Don't Care About Us εδώ in Love. Μέσα από το love1028.gr πάμε παρεούλα. Όπου και αν θέλετε εσείς να βρεθείτε για αυτό το απόγευμα Τρίτης. Με καφεδάκι στο χέρι από το Love Cafe μας, από τα παιδιά μας εκεί έξω που μας φροντίζουν πάντα και εσάς όλους όταν έρθετε εδώ.

Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Τα μαγαζιά έχουν ανοίξει γιατί είναι απόγευμα Τρίτης. Καταλαβαίνω ότι οι βόλτες μας πρέπει να γίνονται σωστά και ωραία, να κάνουμε τα ψώνια μας. Να προσέχουμε λίγο και τις θερμοκρασίες, άμα χρειάζεται καμιά ζακετούλα, καμιά ομπρελίτσα, κάνα κάτι. Αλλά εγώ θέλω να, έτσι, να δώσω το έναυσμα, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να στολίζουμε χριστουγεννιάτικα τις βιτρίνες μας. Ήδη τα καταστήματα με τα εποχιακά είδη έχουν κάνει τη μικροαρχή. Ήδη έχω δει ένα κατάστημα που έχει βάλει λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Περιμένω να δω και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί μπορούμε να φέρνουμε τα Χριστούγεννα λίγο πιο κοντά. Οπότε εμπρός να τα κάνουμε όλα μαγικά, όπως το τραγούδι που έρχεται τώρα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είτε από τα RGNA στους 102,8, είτε από το love1028.gr.

Πάμε σε ένα ακόμα Guinness World Record. Το μεγαλύτερο ποδήλατο με τεράστιο μπροστινό τροχό το έχει ο Νέιλ Λόφτον, ο οποίος παρουσίασε στο Λονδίνο το μεγαλύτερο ποδήλατο τύπου Penny Farthing που μπορεί να οδηγηθεί. Είναι εκείνο το παλιό σχέδιο με το γιγάντιο μπροστινό τροχό και τον μικρό πίσω που το βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες. Κάπως έτσι είναι το ποδήλατο του φίλου. Δεν αρκεί, λέει, να το κατασκευάσεις, πρέπει και να καταφέρεις να το οδηγήσεις. Παρουσιάστηκε στις 13 Ιουνίου του 2026 και φυσικά πήρε το ρεκόρ με το μεγαλύτερο ποδήλατο στον κόσμο. Πάμε για δες να βανδύ και θα ήθελα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ ζωντανά. Και υπάρχει τώρα έτσι πίτσα που ακούει στο όνομα Casa Donato. Και αυτή την πίτσα οφείλουμε να τη δοκιμάσουμε. Έχει χειροποίητη ζύμη, έχει πλούσια γέμιση, έχει επιλογές υλικά που θα λατρέψετε. Και μετά υπάρχει και κάτι στο τέλος έτσι που θα απογειώσει κάθε αίσθηση. Είναι το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο για το μεγάλο φινάλε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Παραγγελίες για σας το 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλημάφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλημάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Το τεχνικό γραφείο MAX

0: Τρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Χαρίς Γαρέ Φαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα Pet Smalls θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο petsamolis.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Heavy Swims και Mr. Know It All. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τον Απρίλη μας το παρουσίασε αυτό το τραγούδι ο άνθρωπος αυτός που έχει βαλθεί να μας πάρει τα μυαλά. Ένα τραγούδι που μιλάει για τον έρωτα, αλλά όχι ακριβώς όπως το φανταζόμαστε. Μιλάει για εκείνες τις φορές που φοβόμαστε τόσο πολύ ότι μία σχέση θα τελειώσει άσχημα, που τελικά με τη συμπεριφορά μας οδηγούμαστε εκεί. Ο τίτλος του, ο κύριος Ξερόλας. Γιατί έτσι μερικές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε ήδη το τέλος μίας

ιστορίες πριν καν το ζήσουμε. Και από το Teddy Swims πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία εδώ στην Ελλάδα μας, τον Δημήτρη Μητροπάνο με το «Σβήσε το φεγγάρι». Ένα τραγούδι το οποίο θυμάμαι όταν το είχα ακούσει στο Παγκρίτιο Στάδιο, τότε πες να ήταν και η τελευταία φορά που τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Δημήτρη Μπάση. Είμαι σίγουρος ότι όσοι από εσάς εκεί έξω βρεθήκατε σε αυτή τη συναυλία, θα θυμάστε μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας. Ήταν απίστευτη η ενέργεια, ήταν καταπληκτική και το Παγκρίτιο Στάδιο εννοείται, όλο ήταν στο ρυθμό τους. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δεν είναι θέμα θέλησης.
7: Δεν είναι επιλογή μου.
6: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Bars Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Αγάπη, τρέξε!
12: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
11: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης ΩΕ.
11: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτό είναι ο Ed Sheeran και Perfect εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έχω τώρα να σας μιλήσω για records, για world records που έχουν έτσι σπάσει το 2026. Σήμερα με αυτό το θέμα ήρθα, έχουν μείνει και κάποια, θα τα συνεχίσουμε αύριο. Όμως πάμε τώρα, γιατί μια ομάδα τεχνολογικών εταιριών υπολόγισε τον μαθηματικό αριθμό π με ακρίβεια 314 τρισεκατομμυρίων ψηφίων. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός π, όταν πηγαίνουμε σχολείο, τον μαθαίνουμε το 3,14. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί, με λίγη φαντασία παραπάνω, είπαν ότι δεν είναι μόνο φυσικά το 3,14, έχει και πολλά δεκαδικά ψηφία από πίσω, δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό είναι και άρρητος αριθμός. Έβαλαν και 314 τρισεκατομμύρια ψηφία και το υπολόγισαν. Για να ολοκληρωθεί αυτός ο μηχανισμός, έτσι χρειάστηκαν περίπου 110 μέρες συνεχούς λειτουργίας ενός ισχυρού υπολογιστικού συστήματος. Εμείς δυσκολευόμαστε τώρα να θυμηθούμε το πιν του κινητού μας και οι άνθρωποι εκεί έκαναν ολόκληρη πατέντα για να βρουν 314 τρισεκατομμύρια ψηφία πίσω από το πι και να πάρουν τον Guinness. Μην μου πείτε ότι τους αξίζει, τους αξίζει και με το παραπάνω. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια, γιατί θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όσο και να

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω. Να χαιρετήσω και το Χριστινάκι που ήρθε εδώ και μου κάνει παρέα. Εννοείται δεν μιλήσει στο μικρόφωνο, δεν μιλάει ποτέ στο μικρόφωνο Χριστίνα, μόνο άμα την πατήσει κανείς. Φίλια πολλά, τα λέμε αύριο στις 4. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται εννοείται να σας κάνει συντροφιά μέχρι και τις 10. Φίλια πολλά. Γεια χαρά.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344 233.
4: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και σήμερα, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Είναι ακριβώς 7 το απόγευμα. Τρίτη και 13, παρακαλώ, 13 Οκτωβρίου, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελάτε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες.

0: Αυτή ήταν η όνειρά μου. Μια μέρα θα έρθεις. Μια μέρα όλα θα έρθουν, ξέρετε. Δεν χρειάζεται να μας τρώει το άγχος. Καλησπέρα σε όλους σας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, Τρίτη 13. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Και κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Για να κλείνουμε τη μέρα και να πιάνουμε τον απόλυτο παλμό της επικαιρότητας. Να περνάμε όμορφα, να ταξιδεύουμε και όλα τα σχετικά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Μου έβγαζε το ημερολόγιο. Λοιπόν, Φλωρέντιο και Φλωρεντία, και τελικά γιορτάζει και η Αγαθονίκη. Και επειδή εγώ ξέρω μια Αγαθονίκη, να τη στείλω τα χρόνια μου πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε τα του καιρού. Εγώ κατέβηκα με δυσκολία. Η αλήθεια είναι αεράκι που δεν σε αφήνει να κρατήσει την ομπρέλα. Αυτό η βροχή, η εκνευριστική θα έλεγα. Αλλά δεν πτωούμαστε. Όλα καλά θα πάνε. Δεν αγχωνόμαστε. Θα τα δούμε τα του καιρού. Θα επιστρέψω σε λιγάκι. Πάμε τώρα σε Alex Warren και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το τραγούδι Εννοείται εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μου στείλατε τα μηνύματά σας. Με το που εμφανιστώ, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως με αυτό που δικαιολογημένα βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες ώρες ή τέλος πάντων με απορία των περισσότερων. Η Κρήτη έχει τεθεί επίσημα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και αυτή. Είδαμε ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα βγήκε και ανακοίνωσε μέσω του Υπουργείου Παιδείας ότι κάποιες περιοχές θα κλείσουν τα σχόλια. Τέλος πάντων, μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Όμως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας οφείλει να σημάνει red code, τέλος πάντων, και η ΕΜΗ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα πλησιάζουν ήδη από τα δυτικά και νότια και οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα χτυπήσουν έντονα τον ομό Ηρακλείου τις αμέσως επόμενες ώρες, κυρίως το βραδάκι και αύριο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της νύχτας, προσοχή σε όλους εσάς που κινείστε στους δρόμους, μέσα στην Τετάρτη επίσης. Ο μηχανισμός της περιφέρειας είναι στο πόδι έτσι κι αλλιώς. Σε πλήρη επιφυλακή, αν μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο, επιστρέφοντας από τις δουλειές σας, τεράστια προσοχή. Δεν ξέρω τώρα σε ποια σημεία μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει πιο δυνατή βροχή. Εδώ προς το παρόν είμαστε εντάξει. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όπως και να έχει, μακριά από τα ρέματα, τους υπόγειους χώρους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε πολύ όμορφα και έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα και τόσα βράδια.
1: Στον εαυτό μου

0: Καλησπέρα και πάλι. Είναι η Μπελαδάκη εδώ. Love Radio Crete 102,8. Σταθερά συντονισμένοι εσείς για να μάθουμε τώρα για τα μικρά σκουλαρίκια και τη μεγάλη διαφορά που κάνουν. Μην υποτιμάτε τη δύναμη ενός μικρού σκουλαρικιού. Η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει πως ένα ζευγάρι studs με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με έναν διακριτικό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές πρέπει να ξέρετε ότι η πιο διακριτική επιλογή είναι αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Μαυρομάτη Σόρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά. Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη.

0: Τραπέζι. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι «Είπες» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πραγματικά δεν ξέρω πού θα ξεκινήσω σήμερα, Τρίτη και 13. Ελπίζω να είστε καλά, εντάξει. Θα το πω μέσα από τον Αρκά, γιατί αυτός ο Αρκάς εμένα προσωπικά με εκφράζει κάθε μέρα πάρα πολύ. Επιτέλους λέει μία μέρα που δεν χρειάζεται να φταίμε εμείς για όσα μας συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι αυτή.

Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι πρέπει να τα βλέπουμε έτσι ακριβώς. Η κακοτυχία είναι τελείως υποκειμενική. Λοιπόν, να περάσουμε στην κοινωνική επικαιρότητα με ένα θέμα που έχει αναστατώσει τους οδηγούς στην πόλη. Μπαράζ βανδαλισμών είχαμε στη Χανιόπορτα. Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια σε τουλάχιστον 20 σταθμεμένα αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση ή τέλος πάντων κάμερες. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί μια καταγγελία γονέων στο Ηράκλειο σε βάρος νηπιαγωγού για κακομεταχείριση ενός τρίχρονου αγοριού. Μια υπόθεση που ερευνάται ήδη σε βάθος. Θα πάω και στα του Δήμου. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Διαβάζω μηνύματα δικά σας, μηνύματα που σχολιάζουμε από το πρωί μεταξύ μας. Και οφείλω νομίζω να. Καλησπέρα. Οφείλω νομίζω να λέω κάποια βασικά. Να ξέρετε ότι Τετάρτη, αύριο, ξεκινούν νέες ασφαλτοστρώσεις. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με αυτά τα φαινόμενα που έχουν ανακοινωθεί από την ΕΜΗ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες θα γίνει του Ηρακλείου. Οπότε θα πω και εγώ μια φορά: οπλιστείτε με υπομονή, γιατί έρχονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κι άλλες. Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα και έτσι σε θέλω.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Φαρμασέρβ Λίλη. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Τρίτη έχουμε βέβαια. Σήμερα Τρίτη που συνήθως τη φοβόμαστε από αυτές τις Τρίτες που επιστρέφουν ανατεκτά χρονικά διαστήματα μέσα στα χρόνια. Τρίτη και 13. Λοιπόν, εγώ έχω ξαναπεί ότι τα πράγματα είναι όπως τα βλέπουμε. Είναι άλλη μία Τρίτη. Απλά. Να πάμε σε κάτι που έρχεται, κάτι πολύ σημαντικό. Ένας διαφορετικός λαβύρινθος θα στηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Αυτό το Σάββατο η PharmaServe Lily μας περιμένει 9 με 5 με σημαντική ενημέρωση, με βίντεο και παιχνίδια. Θα είμαστε και εμείς εκεί ασφαλώς. 11 με 2 θα είμαι στο μικρόφωνο. Θα σας περιμένω όλους εσάς για να ενημερωθούμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για τη χρόνια νόσο παχυσαρκίας. Χρόνια νόσο παχυσαρκίας. Είναι πολύ σημαντικό, αφορά όλους μας και θα σας πω και εγώ μια φορά ότι μπορείτε να είστε εκεί από τις 9 έως τις 5, εμείς θα είμαστε 11 με 2 και πραγματικά περιμένω με μεγάλη χαρά να σας δω εκεί. Πάμε τώρα σε Χριστομάστορα και Μαργαρίτα.

0: Τίνα Τέρνερ με το Private Dancer εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένας ακόμα λόγος. Τι έχω πάθει σήμερα, πώς έχω ξεκινήσει έτσι. Μου φαίνεται ότι από χυμό έπρεπε να πάρω άλλο ένα καφέ εδώ πέρα. Λοιπόν, σας έχω πει ξανά και ξανά την αγάπη, τη μεγάλη που έχω με τα βιβλία πέρα από τον πολιτισμό, την δυναμική που έχει το βιβλίο ως εργαλείο για πολλά πράγματα στη ζωή ενός παιδιού. Ένα παραπάνω τώρα που φθινοποριάζει, χειμωνιάζει και πάει λέγοντας, που σηκώνει έτσι με τον καιρό ένα παραπάνω βιβλίο. Πάρτε δώρα στα παιδιά σας βιβλία. Μέσα από αυτά τα μαγικά κάστρα, τους ήρωες, τα μυθικά πλάσματα, τις περιπέτειες, όλα αυτά που ανοίγουν έτσι σαν ένα παραμύθι στη φαντασία, βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους. Όλα είναι με αλληγορία μέσα, όλα είναι με παραλληλισμούς. Πρέπει και οφείλουμε να αγοράζουμε βιβλία και να διαβάζουμε βιβλία στα παιδιά μας. Αυτά. Θα επιστρέψω σε λίγο να σας πω κι άλλα.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα του ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως,

0: έκρηξη κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
2: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις. Το τεχνικό γραφείο MACO σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. MACO. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8, 3η 13 Οκτωβρίου και περνάμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα με Σάκη Ρουβά.

Where is my husband? Εγώ ξέρω κάτι άλλο να σας απαντήσω. Όχι, που είναι ο άντρας σας, ξέρω να σας απαντήσω. Που περνάμε όμορφα, που διασκεδάζουμε, που ξεχνιόμαστε, που σχολιάζουμε τα πάντα όλα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και έλεγα την πρώτη ώρα της εκπομπής για το 3 και 13 γενικά, για την καλοτυχία, κακοτυχία, για όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας συνήθως τέτοιες μέρες. Και μου στέλνει και η βασική μας φίλη ακροάτρια εδώ, η Ειρήνη, μελέτη του 1960, λέει, που προβλέπει το τέλος του κόσμου για τον επόμενο μήνα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι και αυτό τώρα, Ειρήνη μου, δεν μπορώ. Νομίζω το έχω πετύχει αυτό το άρθρο σε 5-6 διαφορετικές εκδοχές. Δεν το άνοιξα ποτέ να το διαβάσω. Είναι μια επιστημονική μελέτη πάρα αυτά του 1960 που δημοσιεύτηκε, λέει, στο περιοδικό Science και επανέφερε στη δημοσιότητα η βρετανική The Independent, που δεν τη λες και τυχαία. Τέλος πάντων, προέβλεπε την ημέρα της κρίσης για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Άρα υπάρχει και χειρότερη μέρα από την Τρίτη και 13, η Παρασκευή 13. Παρασκευή και 13. Τέλος πάντων, και λένε τώρα ότι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 26, έχοντας ως βάση την υπερθετική αύξηση του πληθυσμού, ότι έρχεται το τέλος του κόσμου. Παναγιά μου και Χριστέ μου, εγώ λέω καλά να είμαστε, να ζήσουμε και την Παρασκευή και 13 και παραπέρα, και όλα αυτά να είναι για να λέγαμε. Πάμε τώρα σε αναβίση και Αιγαίο. Έρχομαι ξανά εδώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Μη φύγεις τώρα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 να μείνετε μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Εγώ τώρα θα πάω σε κάτι πιο καυστικό, αν μου επιτρέπετε. Είναι πραγματικά άδικο να κατηγορούμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο για έλλειψη καινοτομίας και εξωστρέφειας, αφού η πρόσφατη σύλληψη μιας 52χρονης ιδιοκτήτριας mini market, η οποία βρέθηκε σε μια στόκου υποδομή, παρακαλώ, 2.000 προπαρασκευασμένων τσιγάρων κάναβης, αποδεικνύει λοιπόν ότι το παραδοσιακό μπακάλικο της γειτονιάς έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο εξυπηρέτησης. Σε μια εποχή που ο καταναλωτής ζητά ταχύτητα, ευκολία και έτοιμες λύσεις, η συγκεκριμένη επιχειρηματίας κατάλαβε ότι η πώληση σκέτων τσιγάρων, αναπτύρων ή ζαχαροδών, δεν ξέρω πώς το λένε, ζαχαρόδι ποτά, προϊόντα, είναι ξεπερασμένα όλα αυτά. Οπότε προχώρησε σε μια ολική καθετοποίηση της παραγωγής, προσφέροντας το τελικό προϊόν έτοιμο προς χρήση, γλιτώνοντας από τους πελάτες της το πολύτιμο χρόνο της προετοιμασίας, όλα έτοιμα. Αντί λοιπόν η τοπική οικονομία να επιβραβεύσει τέτοιες πρωτοβουλίες fast delivery και άμεση κάλυψη των αναγκών, χαλάρωση των πολιτών, έρχεται η Ελλάς να βάλει φρένο στην πιο οργανωμένη startup της πόλης. Εγώ ασφαλώς και ειρωνεύομαι και σαρκάζομαι. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν την κοινωνία του 2026. Όλα αυτά που ζούμε, όλα αυτά που μας τρομάζουν, που μας κάνουν και μιλάμε για ώρες με τους φίλους, αλλά δεν βλέπω και να λύνεται όλο το πρόβλημα. Βασικά τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Το πιο σημαντικό trend, το προσωπικό σας στυλ. Τι άλλο. Οι τάσεις αλλάζουν. Το προσωπικό στυλ όμως παραμένει. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι τα κοσμήματα πρέπει πάνω απ' όλα να μας εκφράζουν. Αν αγαπάτε το minimal, κινηθείτε σε καθαρές γραμμές, λεπτές αλυσίδες και διακριτική λάμψη. Αν προτιμάτε πιο έντονες εμφανίσεις, ένα κόσμημα με χρώμα, όγκο ή ιδιαίτερο σχέδιο μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά σας. Γιατί η καλύτερη επιλογή δεν είναι πάντα αυτή που ακολουθεί μια τάση, είναι αυτή που σας κάνει να νιώθετε ο εαυτός σας. Μαυρομάτης ώρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτή ήταν τα Σαμποφίλου, παρέα με Μανώλη Φάμελ, όλα είναι μπροστά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 παραμένουμε μαζί μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας πάω

0: Στο Halloween. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Φέτος δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 4 το απόγευμα, ετοιμάζεστε και ετοιμάζουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Live link με τη Μαριάννα και το Χάρη, δυνατή μουσική, γέλιο και caving, θα το πω σωστά, caving. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ναι, τέλος πάντων, καλά ακούσατε. Θα μεταμορφώσουμε κολοκύθες παρέα με 5 τυχερούς ακροατές. Οπότε, αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς, μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Θα βρείτε εκεί το post μας, νομίζω κάνει μπαμ, και θα δηλώσετε συμμετοχή. Λαχανόκηπος Delicatessen, Παπαναστασίου 124. Θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Πάμε τώρα σε Damien Rice και The Blower's Daughter.
1: Just

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Κανένας αισθητικός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις σωστές καθημερινές σου επιλογές. Καλή διατροφή, αρκετό νερό, άσκηση, σωστή αντιλιακή προστασία και ισορροπημένος τρόπος ζωής είναι η βάση. Η επαγγελματική αισθητική έρχεται μετά για να ενισχύσει αυτό που ήδη κάνεις εσύ σωστά.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλ Ασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, έκρυψα το πρόσωπό μου. Εδώ στο Love Radio Κρήτης δεν κρύβουμε τίποτα, τα σχολιάζουμε όλα. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, οφείλουμε να ασκούμε κριτική. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θα σας πάω τώρα σε Κίκο Μιλάνο. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Μαντόνα. Ένα fashion icon, αν μη τι άλλο, που εκφράζει απόλυτα το DNA της Κίκο. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές, η Κίκο Μιλάνο κάνει το μακιγιάζ ένα ακόμα τρόπο να δείξεις ποια ακριβώς είσαι. Ανακάλυψε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Λοιπόν, έχω κάνει τώρα εγώ μία παραγγελία. Ναι, καλησπέρα σε εσάς. Μία παραγγελία, το κάτι άλλο. Νομίζω ότι όταν θα τη λάβω θα σας πω αναλυτικά. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With a Smile.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννη Κότσιρα στα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Εμάς τα δικά μας είναι και ήσυχα και διαφορετικά, τέλος πάντων. Εγώ θα σας πάω σε καθημερινή φροντίδα, η οποία μπορεί να γίνει πιο απλή, με τις σωστές επιλογές πάντα. Οπότε 15 και 16 Οκτωβρίου θα σημειώσετε ότι τα ιατρικά είδη HAMED Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα HAMED Care Days. Το κατάστημα βρίσκεται στην Γνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι, με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα θα συμβούν εκείνη την ημέρα. HAMED Care Days, 15 και 16 εκείνες τις ημέρες λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, Κνωσού 324. HAMED Χαλαμπαλάκη, στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Και κάπου εδώ θα στείλω τα φιλιά μου στη Χριστιάνα, ξέρει εκείνη, και θα ευχηθώ καλή δύναμη γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Περνάμε πολύ όμορφα παρά το του καιρού. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Ξεκινώντας την τελευταία μας ώρα με Σέο και Μπιλί.

Yes, I do. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, έρχεται σούπερ αντιρατσιστικό φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο και οφείλουμε αυτά να τα συζητάμε. Το τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου με θέμα η τέχνη της αντίστασης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Παιδιά, συγχωρέστε με που το έχω στο δυνατό, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να βλέπω τα μηνύματά σου. Όταν το βάζω θόρυβο, δεν τα βλέπω όλα. Καλησπέρα, Φέδωνα. Καλησπέρα, Μαρία. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Μιλάω του Αγίου Νικολάου 17 και 18 Οκτωβρίου, Σάββατο Κυριακή. Ελεύθερη είσοδο, προαιρετική συνεισφορά για να στηριχθεί η συλλογική προσπάθεια πίσω από το φεστιβάλ. Οι χώροι θα λειτουργούν από τις 5 έως τις 11, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπάρχει στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πατήσετε αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αγίου Νικολάου και να βρείτε τα πάντα. Εγώ θα σας πω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε και είναι από αυτά που εγώ θα έτρεχα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Γιώργο Μαζωνάκη και Ώρες Μικρές.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, παραδίδεται στην κυκλοφορία του Νεάπολη Άγιος Νικόλος. Ξέχασα να σας τα αναφέρω στην αρχή. Χωρίς εγγένεια, αλλά παρουσία του Υπουργού Υποδομών. Τα 10 χιλιόμετρα από τα 15 στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλος τίθενται εντός των ημερών στη διάθεση των οδηγών. Να τα λέμε και αυτά. Για το σκοπό αυτό θα έρθει και την ερχόμενη Παρασκευή στην Κρήτη ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, όπως επιβεβαίωσε έτσι και σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Οπότε θα το δούμε και αυτό και αμήν να πούμε και μπράβο και μακάρι να είναι όλα εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο σας έχω? Αρχικά έχω μήνυμα. Έχω να στείλω τα φιλιά μου στα Χανιά και στα ωραία που ετοιμάζουν εκεί, στο Φεστιβάλ Χανίων. Η Καλλιόπη μας στέλνει τα μηνύματά της από εκεί και δεν φαντάζεσαι πώς σας λέω. Καλλιόπη, μακάρι να μπορούσα να βρεθώ εχθές στα Χανιά. Λοιπόν, θα σας υπενθυμίσω και τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει για τον μπραντς της παρέας, που ξεκίνησε εδώ και καιρό στο Love Cafe, στο Καψί Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει τον μπραντς της κάθε Σάββατο. Εάν θέλετε να είστε εσείς, μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, θα βρείτε τον διαγωνισμό για να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή και εννοείται ότι ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και πάλι, 4 από εσάς θα απολαύσουν και αυτό το Σάββατο τον μπραντς της παρέας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έλα ψυχούλα μου.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Όταν το κόσμημα γίνεται δώρο, ένα κόσμημα είναι όμορφο δώρο, αν μη τι άλλο. Γίνεται όμως ακόμη πιο ξεχωριστό όταν είναι πραγματικά προσωπικό. Η Μαυρομάτη Σόρα προτείνει, πριν επιλέξετε, να παρατηρήσετε το στυλ του ανθρώπου που θα το φορέσει. Προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, μικρά ή πιο έντονα κοσμήματα. Αγαπά τις χρωματιστές πέτρες ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό, είναι εκείνο που ταιριάζει σε εκείνον που τον λαμβάνει. Μαυρομάτη Σόρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης και περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρό σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο, έτοιμο παράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, έτοιμο παράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρου 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000. Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
9: Σπίτι. Σπίτι

0: 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, The Fair of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρος και πολύ ο καιρός. Αυτός ο αέρας από το πρωί, αυτή η ζέστη που έβγαλε μετά τις 11 και προς το μεσημέρι, ειδικά 25 βαθμοί. Τώρα λίγο πάλι αέρας, βροχή, έτσι αλλιώς και με όλα αυτά που προμηνύουν, τα ψυχολογικά τα έχει. Καλά τα λες εσύ, Κατερίνα μου. Λοιπόν, να σας πάω τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας πάω στο Athenais Garden Hall, γιατί αν αυτή την περίοδο οργανώνεται το γάμο, τη βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, υπάρχει ένας πραγματικά υπέροχος χώρος, το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες, που ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Αυτό το πολύ σημαντικό λοιπόν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397 ή να πληκτρολογήσετε Athenais Garden Hall και θα τα βρείτε όλα. Πάμε να συνεχίσουμε με Έλενα Παπαρίζου και η καρδιά σου Πέτρα.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Eyes Closed, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θα πω για τελευταία φορά, το έχω σχολιάσει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι στην Ελλάδα γενικά, κάθε φορά που πλησιάζει μια κακοκαιρία, δεν προετοιμαζόμαστε απλώς. Βιώνουμε ένα συλλογικό υπαρξιακό δράμα. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί με το που ακουστεί η λέξη βαρομετρικό χαμηλό ή τέλος πάντων καιρικά, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, η χώρα μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση κόκκινου σογερμού, όπως και τώρα, red code, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει να ζούμε με αιώνιο καλοκαίρι. Okay. Μόλις όμως θερμοκρασία πέσει ή έρθει η βροχή ή ο αέρας αυτός ο περίεργος, έχουμε πολιτισμικό σοκ όλοι μαζί. Τι θα γίνει, περίεργος ο καιρός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν νιώθουμε και ασφαλείς. Πέρα από το 112 και εντάξει, ο εθνικός μας φύλακας Άγγελος δεν είναι ακριβώς το 112. Οι δρόμοι γίνονται Βενετία. Το ρεύμα που κουράζεται με το πρώτο δυνατό αεράκι, το δίκτυο ηλεκτροδότης αποφασίζει μόνο, τέλος πάντων, δεν απασφαλίζει, αποφασίζει μόνο του να κάνει ένα διάλειμμα δυνατό. Δεν φταίει λοιπόν που είμαστε ευαίσθητοι, δεν φταίει που φοβόμαστε το νερό. Φταίει που ξέρουμε πολύ καλά ότι αν κολλήσουμε στην κίνηση με τη βροχή, η μόνη μας ελπίδα διάσωσης θα είναι να περάσει κάποιος με καγιάκ. Τέλος πάντων, πολλά, πολλά που μπορούμε να σχολιάσουμε για αυτό το θέμα. Εγώ θα πω υπομονή και αισιοδοξία. Και προσοχή. Πάμε σε Απόν, Καντάδα και επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Μη μιλάς εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Δεν έχουμε μάθει να μη μιλάμε. Μιλάμε αρκετά, έχω να πω. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας τρεις ολόκληρες ώρες. Έτσι θα είμαστε και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Καλά να είμαστε δηλαδή. Όσο για τη σημερινή ημέρα, Τρίτη 13, σας το δούμε και σαν δικαιολογία, τέλος πάντων. Τέλεια δικαιολογία. Αν όλα πάνε στραβά με την κακοκαιρία ή τέλος πάντων αν μας χαλάει η διάθεση και η ψυχολογία, τουλάχιστον θα έχουμε να κατηγορούμε τη γρουσουγιά της ημέρας και όχι τις γενικότερες υποδομές, τις γενικότερες ανησυχίες μας, τα άγχη μας, την ακρίβεια, οτιδήποτε είναι αυτό. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι παρόλα αυτά. Θέλω να σκεφτόμαστε θετικά, να προσέχουμε τους εαυτούς μας, ναι, και να τους αγαπάμε λιγάκι παραπάνω. Και τους εαυτούς μας, αλλά και όσους έχουμε επιλέξει να είναι δίπλα μας. Να είστε καλοί άνθρωποι. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στη πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Now I miss it.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: εγώ.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
3: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι ο

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι